0: ανακοινώθηκαν πριν λίγο οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας μας. Στο αστυνομικό δελτίο, ένας 83χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην θαλάσσια περιοχή του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας. Τραγωδία στη Λάρισα, όπου μία 69χρονη αγρότησα βρέθηκε νεκρή δίπλα στο τρακτέρ της στον οικισμό Μελιβία. Άνοδος της τιμής των καυσίμων, η μέση τιμή της βενζίνης στην Αντλία διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 1,977 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά περίπου 14% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Μάλιστα, σε 13 νομούς της χώρας η τιμή των καυσίμων ξεπερνά ήδη τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων ΗΠΑ Ιράν και το διπλό κλείσιμο σε στενό Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα προκαλούν νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 97 δολάρια αυτή τη στιγμή η τιμή του Brent. Οι αντάρτες της Ιεμένης άρχισαν τις επιθέσεις τους πλήττοντας δύο τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τους Χούθη, πραγματοποιήθηκε ειδική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο πετρελαιοφόρων, τα οποία φέρονται να παραβίασαν τον αποκλεισμό που έχει ανακοινωθεί στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πέφτει η θερμοκρασία σήμερα έως 37 βαθμοί μέγιστη νεφώς με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προϊόντος.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
2: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Και όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τώρα εδώ στο στούντιο τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
2: Καλημέρα,
1: κύριε Βελόπουλε.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πήγατε διακοπές εσείς?
0: Όχι.
1: Θα πάτε?
0: Θα πάω, ναι, θα πάω. 3-4 μέρες και μετά στο χωριό.
1: Δεν φοβάστε μας ευνηδιάσει ο συνονόματός σας με εκλογές?
0: Εντάξει, μόνο ο Πρωθυπουργός ξέρει αν θα γίνουν εκλογές και πότε θα γίνουν εκλογές, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ο απρόβλεπτος παράγοντας. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει σε εκλογές ένας Πρωθυπουργός με πετρέλαιο θέρμανση το 1,50, 1,70, 1,80, 1,90. Mm-hmm. Άρα θα έχουμε μια καταλυτική, αν θέλεις.
2: Δηλαδή θα υπάρξει και αποκλιμάκωση προσεχώς για να πούμε ότι.
0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ νομίζω ότι είναι λίγο η καταστάσεις απρόβλεπτες, αφού βγάζει λεφτά έτσι κι άλλως. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο Τραμπ, business as usual.
1: Εδώ δεν είδατε, πείπε ότι θα κάνει συνδρομή στο True Social για επενδυτές να βλέπουν πρώτη τα tweets του.
0: Παιδιά,
1: για να επενδύει.
0: Μεγάλη, είναι επιχειρηματίας, βγάζει λεφτά αυτός και η χώρα του, ιδιαίτερα οι πετρελαιάδες που το στήριξαν στις εκλογές και τα οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν τον βολεύει εντός εισαγωγικών η διόνυση αυτής της ιστορίας, δεν βολεύει στην Ευρώπη. Και επειδή μου αρέσει να σχολιάζω αυτούς τους ανθρώπους που τα λένε πολύ ωραία, ξέρετε, αλλά οι επιλογές οι κομματικές είναι για τον κουβά εντός εισαγωγικών. Άκουγα την κυρία.
1: Για την κυρία Ζάγκα.
0: Μπράβο. Τι ωραία που τα έλεγε.
1: Ο δεν Τραμπ ταιριάζει με τη Νέα Δημοκρατία πάντα.
0: Όχι, για γέλια η κατάσταση. Όχι την κυρία Ζάγκα. Αλλά γενικά το να βλέπεις την αλήθεια, αλλά να την επιμερίζεις. Μισό λεπτό. Ποιος έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία και παίρνουν ακριβό φυσικό αέριο, ρε παιδιά? Άκουγα τον Βαγγέλη Μαϊωνάκη που χθες έκανε δήλωση και είπε: άνθρωπος, ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν βάζεις κυρώσεις στη Ρωσία, θα το πάρεις από την Ινδία by bus και θα το πάρεις και πανάκριμα ή από το Αζερβαϊτζάν. Γιατί δεν λέμε καθόλου για τη Ρωσία και τις κυρώσεις και λέμε μόνο για τον Τραμπ? Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε. Ή επίσης λένε, και να το πω έτσι, άκουγα τον κύριο, δεν ξέρω, συμπαθέστατος είναι, 200.000 λέει πήγανε στις Κυκλάδες και. Το θέμα δεν είναι πόσοι πηγαίνουν, το θέμα τι αφήνουν. Το είπατε πολύ εύστοχα.
2: Ναι, ναι,
0: τι χρήματα αφήνουν. Όταν σου λέει πας στο σούπερ μάρκετ, αυτό σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν στην εστίαση, δεν πηγαίνουν στα μαγαζιά, δεν κινείται ο τζίρος. Άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης να λέει ότι είχαν τις πρώτες 20 μέρες 1 δισεκατομμύριο λιγότερα έσοδα. Mm-hmm. Η έλλειψη συνδυαστικού, αν θέλετε, του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Δηλαδή, όλα είναι εισαγόμενα. Ό,τι τρώει και καταναλώνει και ο Έλληνας και ο τουρίστας, το 75-77% είναι εισαγόμενα προϊόντα. Άρα λοιπόν, ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε στα τουριστικά μέρη είναι εισαγόμενο. Άρα φεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Τα λέω με πολύ απλά λόγια, γιατί κουράστηκα να ακούω και έχει απόλυτο δίκιο εδώ για την τιμή του πετρελαίου. Mm-hmm. Να τα πούμε και σοβαρά. Το άφησε ακροθυγός να νοηθεί. Γιατί δεν λέει κανένα την αλήθεια? Στα δύο δηληστήρια, αν κάνει εκτιλάτηση και βάλει συγκεκριμένο όριο κέρδους, έχει τελειώσει η σκοκέρδια. Δεν μπορεί ξαφνικά χθες βομβαρδίζει, σήμερα να αυξάνει τη τιμή. Δεν γίνεται. Δεκαετίες αυτή η ιστορία, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να βάλει φραγή στα δηληστήρια.
1: Fuel Pass, έτσι τα επιδοτήσεις που δίνει κατά καιρούς η κυβέρνηση, πρέπει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία τώρα με τα νέα δεδομένα.
0: Δεν χρειάζεται να δώσεις Fuel Pass, χρειάζεται να βάλεις τάξη στην αγορά. Mm-hmm. Δηλαδή, κλέβει ένα βενζινάδικο. Έχει κάνουλα που κλέβει τον πολίτη. Του το κλείνει στο μαγαζί για 3 χρόνια. Δεν ξανανοίγει ποτέ. Γιατί κάνουν τώρα? Κλείνουν την εταιρεία και τον διαχειριστή, τον τιμωρούν, αλλά ταυτόχρονα η εταιρεία μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, αλλάζει πινακίδα και τελείωσε η ιστορία. Ή κάνει την ιχνηλάτηση. Νόμος υπάρχει. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ιχνηλάτηση. Υπάρχει νόμος. Αυτά είναι βασικά πράγματα για να ανακουφίσει τον Έλληνα. Αλλά όταν τα έσοδα του ελληνικού κράτους από την εφορία είναι 40%. Από φόρους, άμεσους και έμεσους. Και στην Ευρώπη είναι 25, δεν πρόκειται ποτέ ο ειδικός φόρος να μειωθεί.
1: Και πώς θα τα αναπληρώσουμε για να είμαστε δημοσιονομικά εντάξει, αυτό λέμε, ναι. Όχι φόρους, αλλά πώς θα έχουμε τα έσοδα αυτά που προκύπτουν αντίστοιχα?
0: Όταν δεν παράγει
1: πλούτο, λέει η ελληνική λύση.
0: Θα σου πω, όταν δεν παράγει πλούτο η χώρα, είναι βέβαιο θα παράγει φόρους και μνημόνια. Άρα λοιπόν αλλάζει παραγωγικό μοντέλο και αυξάνει την παραγωγικότητα. Επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και δεν είμαι σαν τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, θα το πω ρε παιδί μου. Άνεργοι κατά επιλογή μου πολιτικοί, όπως ο συμπαθής κύριος Τσίπρας, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, δεν δουλεύει από τη ζωή τους. Εγώ καθημερινά εργάζομαι. Τι μπορείς να κάνεις? Πρώτο, κάνεις αυτό που λέω πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνουν πολλοί. Θες να χτύπεις την ακρίβεια? Η ακρίβεια δεν είναι απλά ακριβό προϊόν. Είναι σχέση μισθού και τιμών. Ναι. Αν δηλαδή πληρώνω εγώ το βοδινό μου κρέας 20 ευρώ και παίρνω ένα χιλιάρικο και ο Δανός παίρνει 6 χιλιάρικα και το πληρώνει 20 ευρώ, η ακρίβεια είναι 20 ευρώ, αλλά ο άλλος παίρνει 6 χιλιάρικα, παίρνει ένα χιλιάρικο ή παίρνει 1.200. Τι κάνεις λοιπόν? Πολύ απλά. Βάζεις συγκεκριμένα μέτρα. Αναγραφή της τιμής από τον παραγωγό, πόσο το αγόρασε μέχρι το ράφι. Εκεί θα φανεί σκοκέρδια. Mm-hmm. θα φανεί ξεκάθαρα σκοκέρδια. Δεύτερον, χτυπάς τις τριγωνικές συναλλαγές. Μειώνεις το κόστος μεταφοράς. Δεν μπορεί να πληρώνει ο παραγωγός από την Αμαλιάδα να πληρώνει και διόδια και ακριβά καύσιμα. Αυτό μετακυλείται στο προϊόν. Δώσε εκεί τις επιδοτήσεις. Στήριξέ τους. Και χτύπημα τριγωνικών συναλλαγών. Τα έχω πει δεκάδες φορές. Κανείς δεν με ακούει. Αλλά δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
1: Γιατί δεν θέλει να λύσει.
0: Ας πω εγώ.
1: Γιατί μια κυβέρνηση είπα, να μην θέλει να.
0: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι. Ξέρετε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε 68 φόρους. Εσείς, έτσι, κύριε Κορονάκη και κύριε Καναβάτσου, πληρώνετε ως φυσικά πρόσωπα. 68 φόρους. Άμεσες ή έμεσους. Ξέρετε, σημαίνει στην Ευρώπη είναι 30, 25.
1: Ναι, ναι.
0: 68 φόρους. Ένα κράτος που κυνηγάει το μικρομεσαίο, που κυνηγάει τον πολίτη για να εισπράττει φόρους και εσείς χρειάζεστε 6 μήνες να εργάζεστε για να πληρώνετε τους φόρους. Ο Γερμανός 3,5. Να λοιπόν που το πρόβλημα.
2: Τι έχετε φέρει, τι φέρει.
0: Αυτός είναι ο πίνακας με τους φόρους. Ακούστε λίγο. Φόροι εισοδήματος είναι 10 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στη Γερμανία είναι 4. Πάμε στους άλλους φόρους. Φόρους μεταβίβασης περιουσίας. 5 στην Ελλάδα. Στα οχήματα 3 φόρους πληρώνουμε. Στους έμεσους φόρους 14 η Ελλάδα. Στα δημοτικά τέλη επιβαρύνσεις 11 φόρους η Ελλάδα. 6 ειδικά τέλη επιβαρύνσεις που έχουμε ειδικά τέλη σε διάφορα χαρτόσημα 15 η Ελλάδα. Χρηματοοικονομικά και τα λοιπά 4 φόρους η Ελλάδα. Επιχειρήσεις επαγγελματίες 3 φόρους η Ελλάδα. 68 στο σύνολο.
1: Μιλάτε, η λύση είναι η αλλαγή παραγωγικού.
0: Η λύση είναι οριζόντιος φόρος 15% σε όλους.
1: Γιατί κάπως πρέπει από αλλού να τα βρείτε.
0: Σας είπα, να πω τα βρούμε. Απλό είναι. Ας δω παράδειγμα.
1: Πάμε.
0: Το τελευταίο τρίμηνο δώσαμε 700 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε εργολάβους γιατί το κράτος καθυστέρησε να κάνει τις συμβάσεις τους προς υλοποίηση. Άρα, ο εργολάβος δεν θα κάνει το παραμικρό και θα πάρει και 700 εκατομμύρια 3-4 κολλητοί. Το τελευταίο, ακούστε τώρα, τα τελευταία 1,5 χρόνο πληρώσαμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε παρόμοιες αποζημιώσεις. Τρίτο παράδειγμα, ο Ε65, ένας εξαιρετικός δρόμος, κόστιζε 500 εκατομμύρια το αρχικό πρόγραμμα και το πληρώσαμε 2,1 δις. Άρα λοιπόν μαζέψαμε 2,1 δις. Όταν μας λένε ότι οι συντάξεις κάνουν 2 δις, τα βρήκα αμέσως τα λεφτά για να δώσω.
1: Άλιστα,
0: 13η, 14η σύνταξη και μισθούς.
1: Εσείς λέτε και 13η και 14η να πάθει, γιατί
0: σας είπα,
1: και έχει μια διαφορά με
2: αυτό.
1: Την κυβέρνηση.
0: Παιδιά, σας έδωσα με νούμερα.
1: Η κυβέρνηση του Νίκο.
2: Ωραία, αλλά αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνουν αύριο, θα γίνουν μακροπρόθεσμα.
0: Σε 3 μήνες δώσετε 700 εκατομμύρια, σας λέω. Τρεις μήνες πληρώσετε 700 εκατομμύρια.
2: Όχι, όχι, αποζημιώσεις. Για να δοθούν και 13η και 14η.
0: Αν δεν πήρωνε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποζημιώσεις 700 εκατομμυρίων και 2,5 δις, είναι στο ταμείο σου να τα δώσεις. Δεν θα τα φας ο ίδιος σου, να τα δώσεις στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το μέγαρο Μαξίμου, την παρέα του, πώς θα κάνει δουλίτσες, πώς θα δώσει στους ολιγάρχες τις δουλειές, αλλά στους δικούς του, στους κολλητούς του. Διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν. Έχετε δική του business στο Μαξίμου μαζί με τους κολλητούς. Είναι αυτό που λέγαμε, πώς το πάμε, τη σφαίρα τη τρώει ο.
1: Αυτό βέβαια ο κ. Δημητριάδης, ο μπροστινός.
0: Ο μπροστινός είναι το δεξί χέρι.
2: Προστατεύσει το αφεντικό. Ναι.
0: Σοβαρά, αυτό είναι στη μαφία γίνεται, παιδιά.
1: Πώς την ακούσατε αυτή τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη?
0: Σας είπα, οι όροι αυτοί είναι όροι μαφίας. Είπε και άλλα περίεργα βέβαια.
2: Όπως, τι σας είπε εντύπωση?
0: Εντάξει, η ορολογία, η φρασιολογία, η συμπεριφορά, η αλαζονία, η έπαρση δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολλά, γνωρίζει για τον Πρωθυπουργό και αλληλοκβιάζει ο ένας τον άλλον. Δεν μιλάς έτσι για έναν πρωθυπουργό, άσχετα με έναν ξαδερφό σου, θείο σου, μπατζανάκι σου, δεν ξέρω τι άλλο. Η συμπεριφορά δείχνει ότι ξέρει.
2: Αλληλοεκβιάζει ή καθησυχάζει? Γιατί εγώ τον άκουσα να λέει δεν θα μιλήσω ποτέ γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, και ο Ντίλιαν λέει δεν θα μιλήσει, αλλά πετάει τροχιοδυτικές.
2: Όχι, ο Ντίλιαν λέει έχω τα έγγραφα, θα τα προσκοπήσω.
0: Να τα δώσει επιτέλους να πάνε φυλακή. Να τα δώσει να πάρει φυλακή όλοι, γιατί έχει ξεφύγει.
2: Περίμενε να περάσει ο πρώτος βαθμός και τώρα περιμένουμε τον δεύτερο.
0: Γιατί του εγγυήθηκαν σε δωμάτια κλειστά ότι δεν θα γίνει τίποτα στο πρώτο δικαστήριο. Και ο άνθρωπος την πάτησε. Και τώρα κινεί τη διαδικασία στο Ισραήλ, μπας και σωθεί. Λέω λοιπόν, αν βγουν ένα τιμολόγιο, επιτέλους να πάνε φυλακή. Τα λέω αυτά γιατί ενοχλούμε από τη συμπεριφορά τους. Να δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Η αλαζονία και η έπαρσή τους. Έλεγα για την υπερφορολόγηση. Είναι ένα κράτος μπάχαλο αυτό που φτιάξαμε, παιδιά. Θέλει επανίδρυση η Ελλάδα. Έχω μπροστά μου τους φορείς διαχειρίσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συγκοινωνικών δικαιωμάτων. Ξέρετε πόσοι παίρνουν λεφτά? Υγεία, Απόλλων, Ερατό, Γράμμο, Αυτοδιαχείριση, ΕΔΕΜ είναι φορείς οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα μαγαζάκι, σε ένα περίπτερο, σε ένα κομμωτήριο.
1: Για να παίζει μουσική.
0: Για... Τι να παίζει μουσική, μου παίρνει 5% επί του τζούρου. Και ζητάει ο ένας 3%, άλλος 2%. Επί του τζίρου, λίγα φορολογικά να ξέρεις, επί του τζίρου 5% είναι 23% κέρδος.
2: Από μακρισμένες περιοχές.
0: Ο παιδιά σε ένα καφενείο, στο οπουδήποτε, σε κομμωτήριο στην Αθήνα, μπαίνουν σαν καούτσο κότσο που λέγε παλιά ο Χαρικλίν και απαιτούν λεφτά. Και βέβαια, όταν πας στα δικαστήρια, δικαιώνονται αυτοί.
1: Πρόεδρε, πάμε και σε αυτό.
0: Ένας φορέας να παίρνουν το ελάχιστο για να τελειώνει η ιστορία. Θα τα καταργήσει η ελληνική αυτά. Τέρμα αυτό.
2: Για να τα καταργήσει πρέπει να κυβερνήσει, να συγκυβερνήσει.
0: Και θα κυβερνήσει, θα κυβερνήσει. Να είστε βέβαιοι, όσο και αν θέλουν κάποια ελληνική λύση, κυρίως το Μαξίμου, να τελειώσει, γιατί νόμιζα ότι είμαστε κόμμα εν μιας κρίσεως.
1: Τώρα πώς σας δίνει δημοσκοπήσεις?
0: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τώρα που θα φύγω από εδώ, θα πάω στη λαϊκή, ξέρετε. Ναι. Δυτικές συνοικίες. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε μία-δύο λαϊκές.
1: Τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι.
0: Και προτείνω συγκεκριμένα τώρα μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ακούστε λίγο, στους ταξιτζίδες και στους φορτηγατζίδες. Τους τελειώσαν αυτούς. Δεν μπορεί η Γαλλία να δίνει μερική επιστροφή ειδικού φόρου στο λίτρο, να δίνει μερική επιστροφή φόρου σε αυστηρές περιφερειακές περιποθέσεις. Λεφτά πίσω, ναι, για τη βενζίνη και τα καύσιμα. Η Ιταλία να δίνει μερική επιστροφή το τρίμηνο στους ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες. Μειώνει το κόστος, έτσι ρε παιδιά. Μειώνει το κόστος στο μεταφορικό. Με συνέπεια να πάει στον πολίτη. Στην Ουγγαρία δίνουν το 30% του κόστου τη βενζίνη στον ταξιτζή.
1: Τις προτάσεις.
0: Και εδώ πήγε ο Κυρανάκης και μου έκανε την Uber. Δεν έκανε.
1: Βρίσκεται κάποιο κόμμα που μπορεί να είναι κοντά σε αυτές τις προτάσεις που διατυπώνει και η ελληνική λύση? Και
0: δεν υπάρχει κόμμα που είναι κοντά στην ελληνική λύση.
1: Για την επόμενη μέρα ξέρουμε ότι σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει.
2: Δεν προβλέπεται και κανένα δεν συνεργάζεται με κανέναν.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
2: Πώς είναι?
0: Είστε δημοσιογράφοι και οι δυο ναι, εντός εισαγωγικών, εσύ μην μπερδευτούμε τώρα και στην ηλικία αλλά και στην πορεία 10 χρόνια πώς είστε. Επειδή είμαι 30 χρόνια εγώ, παραπάνω. Να κατακαλωστήσετε. Θα πω το εξής. Δείτε ποιοι ψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας επί 8-9 χρόνια. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 38%, άρα συνεργάζονται. Όταν ψηφίζεις νομοσχέδια αντιλαϊκά, αντιλαϊκά, έτσι, και αντασφαλιστικά, δεν μπορείς να πεις δεν συνεργάζομαι, αφού συνεργάζεσαι ήδη στα νομοσχέδια. Άρα, όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν.
1: Πιστεύετε,
0: είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις. Είναι δεδομένο. Η ελληνική λύση.
1: Σας φοβίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο της δημιουργίας?
0: Ξέρετε, σε αυτή
1: το
0: τη χώρα
1: έχει γίνει, γιατί απευθύνεστε σε ένα κομμάτι ίδιων ψηφοφόρων.
0: Έχει γίνει αυτή η χώρα αντιβίωση κομμάτων. Κάθε 6 μήνες και ένα κόμμα. Ας γίνουν άλλα 1000 κόμματα. Κάθε 6 μήνες μας να φοβόμαστε. Όχι, το κακό μας σε αυτό φοβόμαστε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα. Που είμαστε, που σημαίνει ψάχνουμε.
1: Άμα έρθει ο Αντώνης Σαμαράς και ας πει: εγώ συμφωνώ, Κυριάκο, μαζί σου με αυτά που λες. Πάμε μαζί.
0: Πώς συμφωνείς, αφού με το δικό σου νόμο δικάζεται ο Βελόπουλος? Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βελόπουλος, δικάζεται με τον νόμο Σαμαρά. Το νόμο, έτσι, της ρητορικής μίσους που μου έκανε ο Κελαρίδης τη γνωστή ιστορία και γελάω ακόμη και τώρα.
1: Καλό, καμία έκανε συνεργασία.
0: Μα δεν μπορεί να συνεργαστείς. Εδώ θα σου πω τι συμβαίνει, η παράκουση του Έλληνα. Έλεγα τον κύριο Ανιστίδη, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ. Και τον οποίο τον κατασχέσαν τους λογαριασμούς του ανθρώπου και του κάνανε σωρό δουλειές, ζημιές. Και λέει: πεινάω, δεν έχω να φάω.
1: Ναι.
0: Ξέρετε με ποιο νόμο ο Ανιστίδης του κατέστησε τον λογαριασμό στο Μητσοτάκη? Με τον νόμο Σαμαρά. Και θα κατέβει τον Σαμαρά.
1: Έτσι, φημολογείται.
0: Άλλο, το είπε δημόσια, στο Open. Είπε, αν κάνει. Δηλαδή, ακούστε τώρα τον νέο Έλληνα. Τον Έλληνα. Λέει, εγώ θα μπω φυλάκι, θα πεινάσω. Μου το έκανε ο Σαμαράς αυτό ή ο Βελόπουλος. Θα πάω με τον Βελόπουλο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ο ΠΚΠ, τι γίνεται τώρα? Και το θράσος, λέτε, της κυβέρνησης ξεπερνάει τη λογική. Έχουμε κυβέρνηση της διαφθοράς και της λαμογιάς. Τι ευθύνες υπάρχουν και ποινικές, υπάρχουν και πολιτικές?
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Έπρεπε να φτάσουν όλοι στη δικαιοσύνη.
0: Παιδιά, δεν είναι το όλοι ή το λίγοι. Εγώ θέλω να βρω τα λεφτά. Χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ. Χάθηκαν. Πληρώσαμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσουμε. Άρα για να πληρώσουμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι έφαγαν τα λεφτά. Όταν λοιπόν βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει ότι είπατε 11 ή 4 πάνε στα δικαστήρια. Ναι. Δηλαδή είναι μερικός, έτσι, συμμέτοχοι. Συγγνώμη, ο υπουργός είναι πολιτικός προϊστάμενος του τι γίνεται στο Υπουργείο του. Αν τα δισεκατομμύρια έφευγαν έτσι από δεξιά και αριστερά και τα καρπωνόταν συνεχώς και συμπτωματικά οι γαλάζιες ακρίδες και οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, φταίει ο υπουργός που είναι είτε ανίκανος ή μιζαδόρος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν μπορώ να έλεξω τα δισεκατομμύρια του ΟΠΚΕΠΕ που τα έφαγαν από τους απλούς αγρότες, λαιλάτισαν και διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα. Σε έλεγα τους εργολάβους. Να, εγώ. Και εδώ είναι. Είναι 2-3 δις είναι αυτά τα λεφτά. Μου λέτε που θα βρείτε τα λεφτά. Θα σου πω εγώ. Περιστολή δαπανών και έλεγχος των οικονομικών. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν ελέγξεις τις διαρροές που έχει ο προϋπολογισμός σου και πηγαίνει δεξιά και αριστερά στους κολλητούς σου, είναι λογικό να έχεις πρόβλημα. Η ελληνική λύση θα βάλει μία τάξη σε αυτή την ιστορία για να τελειώνει η ασυδοσία. Και έχουμε το σχέδιο. Αλλά μιλάμε για μια χώρα όπου κυβερνούν μισοί Έλληνες.
1: Γιατί το λέτε.
0: Και οι νόμοι είναι μισελληνικοί.
2: Γιατί το λέτε, πού το πάτε.
0: Γιατί αντί να δίνουμε επένους και βραβεία σε ανθρώπους που αγωνίζονται να μην πουλάνε οι Έλληνες την περιουσία τους, στον κάθε Τούρκο μαφιόζο, στον κάθε Σκοπιανό μαφιόζο, στον κάθε Βούλγαρο μαφιόζο την αγκή την περιουσία του, έρχεται εδώ ο Τούρκος μια βαλίτσα και αγοράζει 1 εκατομμύριο ένα σπίτι.
2: Έχει τον Βούλγαρο.
0: Όχι, δεν γίνεται ο έλεγχος του πόθεν σε αυτόν. Στον Έλληνα, αν πάτε να αγοράσετε εσείς με 100 χιλιάρικα ένα κοπεδάκι, θα σας ξετινάξουνε. Βγήκε λοιπόν ένας μεσίτης και λέει: εγώ θα πουλάω σπίτια μόνο σε Έλληνες. Σπίτια ελληνικά δεν τα πουλάω σε Τούρκους. Τον διώκουνε. Όχι ωραία. Ασκήθηκε δίωξη. Πρόστιμο 5.000 ευρώ μισό λεπτό και ποινή φυλάξης 6 μήνες και 3 χρόνια. Τα ακούμε αυτά. Δικαίωμά μου δεν είναι στην περιουσία μου το πουλήσω ό,τι θέλω εγώ. Δεν θέλω να την πουλήσω σε κανένα μαφιόζο, Τούρκο, Σκοπιανό, Αλβανό, δεν ξέρω, σε κανέναν άλλον. Θέλω σε Έλληνα να την πουλήσω.
2: Ωραία, μπορεί να πει κάποιος ψηφοφόρος, όμως ωραία τα λέει ο Βελόπουλος τα οικονομικά, αλλά έχει μια κοινωνική πολιτική, ρε παιδί μου, που δεν μου ταιριάζει να τον ψηφίσει.
0: Λέει,
2: βυθίστε τις βάρκες.
0: Αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική.
1: Μεταναστευτική.
0: Ω, παιδιά, μισό λεπτό, έχουμε μπερδεύσει. Κοινωνική πολιτική είναι να βοηθάω τον Έλληνα, να του δίνω το Ταμείο Αλληλεγγύης, να δίνω τον ΕΦΚΑ του, να του δίνω χρήματα, να μην τον κλέβω τα λεφτά, να του, δίνω, να του καταργήσω τον έμφυα, να του δώσω 13η σύνταξη, 14η που θα κάνει ελληνική λύση. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Με περιστολή θα πάνω δίνονται τα λεφτά. Σας το εξήγησα και στο ανέλησα. Το άλλο είναι εσείς πληρώνετε, τώρα θα φέρουν 5 δισεκατομμύρια αγορές οπλικών συστημάτων. Αυτή η κυβέρνηση κάνει business πίσω από την πλάτη σας. Θα δώσει 5 δις για να αγοράσουμε όπλα. Ωραία.
1: Δεν χρειάζονται να είμαστε δυνατοί.
0: Αφού δεν τα χρησιμοποιούμε.
1: Αμυντικά.
0: Τα χρησιμοποιούμε.
1: Εντάξει,
0: μπαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Στην Κάσο, κάναν πάρτι. Μπήκαν μέσα.
1: Δυναμική. Από εκεί εξαρτάται. Τόσο καλύτερα όχι. Εξοπλισμένη είναι μια όχι, χώρα, όχι. Τόσο καλύτερα.
0: Όταν ο ελληνικός λαός στερείται τα βασικά και παίρνω οπλικά συστήματα, τα παίρνω για να τα χρησιμοποιήσω. Αλλιώς δεν θα αγοράσω, θα τα δώσω συντάξεις και μισθούς. Εγώ λέω λοιπόν, δεν θα περνάει κουνούπι από τα σύνορά μου. Δεν θα περνάει κουνούπι. Και αν διαβάσετε τι δικαιούται ο λαθρομετανάστης καθημερινά και κάθε μήνα και τι δικαιούστε εσείς, θα δείτε πόσο ρατσιστικό είναι το κράτος απέναντι στον Έλληνα. Εσείς πληρώνετε και νίκια, πληρώνετε και φόρο, πληρώνετε και κινητό. Αυτός δεν πληρώνει τίποτα. Μισούν τον Έλληνα. Εγώ τον αγαπά τον Έλληνα.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
0: Θα του δώσω τα πάντα και θα στερήσω από αυτούς που εισέβαλαν στη χώρα μου τα πάντα. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.
1: Θα σας δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook,
3: Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Θα πάμε λίγο στο Μεταξά. Ξέρετε, επειδή κάποιοι τον λατρεύετε, το θεωρείτε μεγάλο ηγέτη κτλ., να σας πω το εξής σε όλους εσάς, ότι ο Μεταξάς δεν ήταν μπάρτο καραπνισμένος στρατηγός, δεν πολέμησε πουθενά. Ήταν μια ευφυής και οξυδερκής προσωπικότητα, ένας τεράστιος επιτελάρχης, επιτελικός ήταν, έτσι. Και ήταν και πραγματικά ένας άνθρωπος που έκανε πάρα πολλά για την πατρίδα. Απλά επειδή οι ψευτοαριστεροί ενοχοπούν όποιον είναι από τη δεξιά πλευρά στον 20ο αιώνα, ψευτοαριστεροί, όχι αριστεροί, τον ενοχοποίησαν, τον διέσυραν, μπαζιριτώσει, τον θεωρούν δικτάκτορα που ήταν, μικροδεκτευόμαστε, διεκτορία έκανε. Αλλά δικτάκτορες ήταν και ο Πλαστήρας, εξαιρετική μορφή παιδιά, δεν το συζητάω, και ο Βενιζέλος, δικτακτορίες έκαναν κι αυτοί. Δεν έκαναν δημοκρατίες. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μεταξάς έκανε 5 ή 6 πραξικοπήματα έκανε ο Βενιζέλος. 5 ή 6. Μπας περιπτώσει, θα πάμε στο Μεταξά. Γιατί εδώ την ιστορία τη μαθαίνουμε ολοκληρωτικά. Αλλά επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα, πρέπει να τα λέμε όλα για να τα γνωρίζετε και όλα. Πώς ο Μεταξάς λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος άνδρας, προετοίμασε την Ελλάδα για τον πόλεμο που ερχόταν. Ήταν μαγκάκος. Το 1913 η Ιταλία, ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, 14-18 είναι ο Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αντάντ, έτσι, το 13 γίνεται αυτό, είχαν ανάγκη τους Ιταλούς. Δεν ήθελαν οι Ιταλοί να πάνε με τους Γερμανούς. Ο Μουσολίνη ήταν στα πράγματα, να ξέρετε, στην Ιταλία. Ήταν στα πράγματα, αξιωματικός ήταν, παιδί μου. Ο Μουσολίνη ήταν ένας από τους ανθρώπους που βομβάρδισε την Κέρκυρα. Με εντολή δική του βομβάρδισε η Κέρκυρα. Δεν ξέρω τι όμαστε, τα ξεχνάσαμε αυτά. Λοιπόν, το 1913, βάζει βέτο η Ιταλία στην προσάρτηση της απελευθερωμένης Βορείου Ηπείρου. Ήταν, αν θυμάστε καλά, με τους Βαλκανικούς πολέμους 12-13 κτλ. Τα ελληνικά στρατεύματα πήγαν στη Βόρεια Ήπειρο. Τι πήγαν τη Βόρεια, ήταν τουρκική. Την απελευθερώνουν. Και μπαίνουν μέσα. Απαιτεί η Ιταλία, που την ήθελαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, να είναι στο πλευρό και οι Ιταλοί να είναι μαζί με τους Αμερικανούς, στην Αντάντ, στο ένα μέρος, στο άλλο ήταν η Γερμανία, έτσι. Παγκόσμιο πόλεμο είχαμε, 14-18. Να μην συμπεριληφθεί στο ελληνικό κράτος, αλλά να γίνει αλβανικό. 13. Λίγο πριν το 12, αλβανική αντιπροσωπεία από τις αρχές του 1900 μέχρι του 12-11 ερχόταν συνεχώς στην Ελλάδα και ζητούσε ενσωμάτωση της Αλβανίας στην Ελλάδα. Οι Ιταλοί όμως, επειδή την Αλβανία τη θεωρούσαν προγεφύρωμα πάντοτε για την όποια επέκταση ανατολικά, είχαν και βάσει το Δυράχιο, Ρωμαίοι, έτσι πάντα, Βενετία αργότερα κτλ. Γι' αυτό και η Ιταλία δεν μπορεί να είναι ως χώρα φιλική με την Ελλάδα, αφού ο ζωτικός χώρος είναι ανατολικά. Δεν μπορεί να πάει δυτικά. Τι κάνουν τη δεκαετία του 20. Εδώ είναι ο Μπενίτο Μουσολίνη. Καταλαμβάνει την εξουσία και εγκαθιδρύει διδακτορικό πολίτευμα βασισμένο στο φασισμό. Το 20. Με το 13. Το 13 ήταν προηγούμενο γεγονός. Που θέτει βέτο η Ιταλία να μην ενσωματωθεί, να φύγουν τα ελληνικά στρατεύματα. Και φύγαν. Την αφήσαμε την Βόρεια Ήπειρο. Τι πρωτόκολλα Κέρκυρας, Φλωρεντίας, δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Ενώ ήταν δικιά μας, κανονικά. Την απελευθερώσαμε, οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους όλοι και οι Βορειοϋπειρώτες που ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ακόμη και οι Μουσουλμάνοι βγήκαν στους δρόμους και ζητοκραυγάζανε. Φύγανε οι Οθωμανοί. Αυτό λέγανε. Μην βλέπετε τώρα το ράμα που είχε γίνει χανουμάκι του Ερντογάν. Οι Αλβανοί μισούσαν τους Τούρκους. Μια ζωή πλην των ελαχίστων Τουρκαλβανών που τους πλήρωναν οι Οθωμανοί για να σφάζουν όλους τους άλλους. Σκοπός του λοιπόν, του Μπενίτο Μουσολίνη, είναι η επιστροφή της Ιταλίας ως παντοκράτηρα δύναμη της Μεσογείου. Για να γίνει όμως αυτό, απαιτεί το πόλεμος. Πρέπει να συμπενθυμίσω ότι ο Μουσολίνη πήρε την εξουσία από τον βασιλιά της Ιταλίας σε ένα βράδυ. Κατέβηκε, λέει, μια παρέλαση ανθρώπων, 13.000 ανθρώπων, χωρίς όπλα. Δεν πήραν με όπλα. Και φοβούμενοι ο στρατός να τους πυροβολήσει, ο βασιλιάς λέει: κάνε κυβέρνηση, Μουσολίνη, εσύ. Έτσι έγινε η κυβέρνηση. Το ξέρεις. Με παρέλαση, διαπαρελάσεως, ούτε όπλα ούτε τίποτα. Μπήκαν μέσα, μπούκαναν και μετά τις αναφορές το λες αυτό. Γίνεται. Μπαίνει το Μουσολίνη. Ο οποίος ήταν ευφυής.
Μουσολίνη. Απλά έκανε σειρά λαθών. Μιλάμε για το μεταξύ. Κάποια στιγμή θα σου πω για το Μουσολίνη. Το μεγαλύτερο λάθος του ήταν αυτό που κάνανε και οι Τούρκοι στην εισβολή στην Κύπρο. Στην εισβολή στην Κύπρο, οι Τούρκοι τις πρώτες μέρες δεν πήραν τίποτα, ούτε το μισό τους 100. Μια πλατφόρμα κάνανε αποβίβαση. Δεν μπορούσαν να μπουκάρουν. Ξέρεις γιατί? Γιατί μπροστά βάζαν τους Κουρδούς οι οποίοι θέλουν να πολεμήσουν. Αναλώσιμο. Τι έκανε ο Μουσολίνη, ο οποίος κυνηγούσε όπως και ο Γκαριμπάλδι τους Νότιο-Ιταλούς, Νάπολη και κάτω, έστειλε στρατεύματα από τη Μεγάλη Ελλάδα ή από τις νότιες περιοχές της Ιταλίας που μισούσαν τους Βορειοϊταλούς. Και αυτοί δεν πολεμούσαν, παρεδόταν. Έτσι, για να γνωρίζουμε τι γινόταν. Αφορμή λοιπόν θα γίνει η δολοφονία το 23 από Αλβανούς ληστές ενός Ιταλού στρατηγού με ελληνική αντιπροσωπεία για το ζήτημα της Βορή Ηπείρου. Πάλι τα ίδια. Το 23, ενώ είναι ανεξάρτητο κράτος οι Αλβανοί, δεν είναι ιταλική κτήση, βρίσκει αφορμή ο Μουσολίνη, στέλνει τελεσίγραφο στην Ελλάδα, ακούστε τώρα, σε εμάς, κατηγορώντας της ότι το 23 περάσαμε από, ξέρετε, από τραγωδία τώρα, έτσι, πολέμους βαλκανικούς, Μικρά Ασία, σφαγές, πείνα, φτώχεια, χρεοκοπία. Στέλνει λοιπόν αντιπροσωπεία και κατηγορεί ο Μουσολίνη την Ελλάδα ότι έχει ευθύνη και ζητάει 50 εκατομμύρια λιρέτες. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ήθελε πόλεμο. Μας βρήκε μπόσικους, σου λέει το 23, τώρα αυτοί πεινά δεν έχουν να φάνε, θα κάνω πόλεμο μαζί τους. Ζητάει 50 εκατομμύρια λιρέτες. Το φασισταριό. Το φασισταριό. Η Ελλάδα δέχεται να ζητήσει συγγνώμη σε ένα επεισόδιο που δεν είναι πλάκι. Ληστές σκότωσαν κάτι Ιταλούς αξιωματικούς και κατηγόρησε την Ελλάδα. Και λέει δεν έχουμε χρήματα όμως. Δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Πέρασαμε σύμμαχοι, λέει, ήμασταν με την Ιταλία και τη Γαλλία και την Αγγλία, αλλά ιτηθήκαμε και πληρώνουμε αποζημίωση στους Τούρκους. Θέλω τα λεφτά, λέει ο άλλος. Οι Ιταλοί μένουν ένα μήνα. Ακούστε το. Ο Μουσολίνη λοιπόν εξοργίζεται. Και τι διατάζει? Το βομβαρδισμό της Κέρκυρας και την κατάληψή της. Αυτό ήθελε. Ο ίδιος ο Μουσολίνη διατάζει το 23 το βομβαρδισμό της Κέρκυρας και την κατάληψη του νησιού. Η Ελλάδα πτώμα. Μετά από ένα πόλεμο που έχασε. Πτώμα. Ρακένδυτη. Δεν υπάρχει. Αυτό το γουρούνι ο Μουσολίνη, επειδή επίτηδες ζήτησε λεφτά για να βρει αφορμή για να επιτεθεί στην Ελλάδα, παίρνει την αφορμή και επιτεθείται. Μένουν ένα μήνα στην Κέρκυρα. Οι Άγγλοι, φοβούμενοι ότι αν μείνουν οι Ιταλοί στην Κέρκυρα, τα επτάνησαν πολύ σημαντικά για αυτούς, ότι θα χάσουν δηλαδή την επιρροή τους εκεί, αρχίζουν και πιέζουν πλέον για το δικό τους συμφέρον να φύγουν οι Ιταλοί. Πληρώνονται. Έτσι. Πληρώνεται η αποζημίωση. Δανείζεται η Ελλάδα από την Αγγλία για να πληρώσει την αποζημίωση. Καταλαβαίνετε για ποιον σας μιλάω τώρα? Το αντιλαμβάνεστε? Πτωχευμένη η Ελλάδα. Από πόλεμο βγήκαμε το 23. Από μια ήττα εθνική. Οι φίλοι μας, τα άλλοι σύμμαχοι μας ήταν. Τα ξεχνάνε αυτά οι νεοραγιάδες. Και τους φταίνε μόνο οι Ρώσοι. Σοβιετικοί ήταν τότε, έτσι. Δεν ήταν μόνο Ρώσοι. Σοβιετικοί ήταν, κομμουνιστές. Δηλαδή ήταν και άλλα έθνη, και άλλες φυλές στη Σοβιετική Ένωση. Το 28 επιστρέφει ο Βενιζέλος και ξεκινάει μια ελληνική πολιτική εξωστρεφή και θέλει να υπογράψει συμφωνίες. Συμφωνίες με γειτονικές χώρες για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις του. Η άλλη μεγάλη ανοησία του Βενιζέλου, η πρότασή του για Νόμπελ ειρήνης στον Κεμάλ Ατατούρκ. Οι Τούρκοι αυτό το άλοθη έχουν και δεν μπορούν να κατηγορήσει η Ελλάδα, λένε, την Τουρκία, γιατί τον πρότεινε ο Βενιζέλος για Νόμπελ ειρήνης. Ναι, αλλά αν βρεθούν τα αρχεία, αλλάζει το πράγμα, λέω τώρα. 1936, η δημοκρατία που κάνει ο Βενιζέλος, ο οποίος έκανε κάνα 5-6 πραξικοπήματα, καταραίει. Ο Ιάλης μεταξύ σας αναλαμβάνει την εξουσία. Αλλά πώς την αναλαμβάνει? Από τη Βουλή. Δεν έκανε πραξικόπημα, όπως λέει κάποιοι. Η Βουλή του δίνει τη διακυβέρνηση και μετά κάνει το πραξικόπημα του. Ναι, μη γελάτε, έτσι έγινε. Τι να κάνουμε, θα αλλάξουμε τώρα και αυτό? Ο Μεταξάς λέει λοιπόν ότι ο πόλεμος έρχεται, ό,τι και να γίνει. Δεν τη γλιτώνει η Ελλάδα. Και τι κάνει ο Μεταξάς? Αρχίζει
να εξοπλίζεται μαζικά, να κάνει επενδύσεις, να κάνει οχυρωματικά έργα. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά, αυτό είναι η αλήθεια, 16 δισεκατομμύρια δραχμές, σε τι όμως? Σε δρόμους, λιμάνια, μαζικές επενδύσεις. Έκανε μικρές βιοτεχνίες, βιομηχανίες που παρήγαγαν πυρομαχικά. Δηλαδή ήξερε ότι έρχεται ο πόλεμος, 36-40. Έκανε τη γραμμή μεταξά. Αγόρασε αεροπλάνα. Προετοιμαζόταν, το έβλεπε το έργο, ήξερε. Η θητεία γίνεται 24 μήνες. Η εκπαίδευση κρατάει 4 μήνες. Γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις. Αγοράζονται όπλα, πυροβόλα, τυρτοπυλικά, αεροσκάφη. Και προετοιμάζεται, γι' αυτό σας έλεγα ότι ναι, ήταν οξυδερκής και οξύνους. Ήξερε ότι έρχεται πόλεμος. Έπρεπε να προετοιμαστεί η Ελλάδα. Ο στρατός λοιπόν εξοπλίζεται με νέες στολές, με νέο υλικό, με όλμους, άρματα και οχήματα. Γίνονται οχυρωματικά έργα, άρτια, γιατί φοβόταν ο Μεταξάς στη Βουλγαρία από πάνω, σύμμαχος Γερμανίας, αν και ο Μεταξάς ήταν φιλογερμανός. Μην ξεχνάμε ότι εκπαιδεύτηκε στη Γερμανική Στρατιωτική Ακαδημία. Αλλά ήταν πάντοτε υπέρ της ιδιωτερότητος. Πάντοτε ήθελε η Ελλάς να μείνει επιτίδια ουδέταρη στις εξελίξεις. Αλλά έβαλε και τον Κατσιμήτρο να γίνονται οχυρώσεις στην Ήπειρο και τα λοιπά. Συνάμα ενισχύεται η βιομηχανία και η παραγωγή πυρομαχικών και καυσίμων. Κάτι που δεν έχουμε στην Ελλάδα σήμερα. Δηληστήρια έχουμε, όχι εμείς. Ο Λάτσης και ο Μαρτινογιάννης. Δεν υπάρχουν κρατικά δηληστήρια. Παραγωγή πυρομαχικών δεν έχουμε. Ιδιώτες έχουν. Να ξέρουμε και τι λέμε. Σε διπλωματικό επίπεδο ο Μεταξάς αρχίζει και παίζει σε ένα παλάτσο μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Προεδρεύει σε βαλκανικές συνεννοήσεις, δηλαδή πάει να κάνει μια βαλκανική ένωση. Ταυτόχρονα η Ευρώπη αρχίζει να φλέγεται. Οι Γερμανοί μπουκάρουν από εδώ, μπουκάρουν από εκεί, μπουκάρουν παραπέρα. Οι Ιταλοί κάνουν το ίδιο. Το 39 η Ιταλία καταλαμβάνει, φίλες και φίλοι, την Αλβανία. Και από τότε υπόσχεται στους Αλβανούς την ίδρυση της μεγάλης Αλβανίας σε βάρος της Ελλάδος. Γιατί το υποσχέθηκε αυτό? Από τότε άρχισε να γίνει τη μεγάλη Αλβανία. Γιατί σου λέει, εγώ στρατό, μπορεί να είμαι στην Ιταλία, αλλά δεν έχω τόσο μεγάλο. Αν έρθουν οι Αλβανοί μαζί μου και πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδος, άσχετα είναι Έλληνες στην καταγωγή ή όχι, εγώ θα έχω λιγότερους στρατιώτες μαζί μου για να χάσω. Έξυπνη κίνηση. Η μεγάλη Αλβανία ξεκίνησε τότε, παιδιά. Από το Μουσολίνι, το φασισταριό αυτό. Γι' αυτό και οι τσάμιδες με το που μπούκαραν οι Ιταλοί πήγαν μαζί τους. Γι' αυτό και από την Αλβανία πολλοί κατέβηκαν τσάμιδες με τον Ιταλικό στρατό. Πολλοί. Το 1940 η Ιταλία συνεχίζει προκλήσεις. Έχουμε τον τορπιλισμό της Σέλης, 15 Αυγούστου, μεταξύ δεν αντιδρά. Αλλά πού? Ναι, με ξέραμε ότι ήταν Ιταλία, αλλά δεν αντιδρά. Γιατί ο τορπιλισμός σημαίνει πόλεμος. Το γεγονός του τορπιλισμού κρύφτηκε, το ξέρετε. Έγινε συμφωνία μεταξύ εφημερίδων, τύπου και μεταξύ, για εθνικούς λόγους, να μην λεχτεί ο τορπιλισμός. Μαθαίρθηκε αργότερα, βέβαια. Ο στρατός όμως είναι σε ετοιμότητα. Τον ετοίμασε ο Μεταξάς. Ούτε ο Βενιζέλος, ούτε τίποτα. Τα σύνορα επανδρομένα, τα σχέδια προβλέπουν πολεμική άμυνα και ύστερα αντεπίθεση στην Αλβανία, ό,τι ακριβώς έγινε. Αφήσαμε τους Ιταλούς να μπουκάρουν μέσα και μετά κάναμε αντεπίθεση. Ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι παραδίδει στο Μεταξά σημείωμα και του ζητάει διέλευση στρατευμάτων και παραχωρήσεις. Διέλευση, θέλει. Δηλαδή είπε, να περάσουμε να πάμε στην Αφρική, λέει, μια βόλτα. Εντάξει. Και του λέει, τότε έχουμε πόλεμο. Αυτό του είπε. Τότε έχουμε πόλεμο. Είχε τα γυαλιά, τα βγάζει. Έτσι. Δεν είπε όχι με την έννοια του όχι. Στα γαλλικά η έκφρασή του σημαίνει τότε έχουμε πόλεμο. Είναι ένα έμεσο όχι. Η διπλωματική γλώσσα δεν είναι όχι, ναι. Να ξέρουμε τι λέμε. Συγκαλεί συμβούλιο, μιλάει με τους υπουργούς του, πολεμικό συμβούλιο, έτσι. Ο βασιλιάς συμφωνεί μαζί του, η Ελλάδα θα μυρθεί. Δεν παραδίδεται. Όλοι είπαν το όχι, ο ελληνικός λαός μαζί και ξεκινάει η μεγάλη μάχη, μάλιστα. Εδώ έχουμε την πίεση των Άγγλων όμως. Τρομακτική πίεση από τους Άγγλους. Γιατί οι Άγγλοι είπαν στην Ελλάδα να πει το όχι.
Οι Άγγλοι βλέπουν τους Ιταλούς να πηγαίνουν με τους Γερμανούς και ότι χάσαν την Ιταλία από τη σφαίρα επιρροής της. Ο Πρέζης ο Άγγλος είχε τέτοια σπουδή και αγωνία. Συναντά το μεταξύ και του λέει τι θα κάνεις και λέει πόλεμο. Μπράβο λέει, μπράβο, να βοηθήσουμε κι εμείς. Ό,τι χρειαστείτε. Και οι Άγγλοι από τότε δεν βοήθησαν ποτέ τον ελληνικό στρατό. Ενώ είπα θα βοηθήσουν ο Τσόρτσιλ και δεν έστειλε ούτε μια σφαίρα. Μας άφησε γυμνούς. Πολεμούσαμε μόνοι μας. Με σιδερικά. Οι σύμμαχοί μας οι Άγγλοι. Για να ξέρετε πώς μας δουλεύουνε. Και μας δουλεύουν άγρια σας λέω. Άγρια. Αυτοί που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, τους εταίρους, τους φίλους, τους συμμάχους, σας δουλεύουν άγρια. Σας κοροϊδεύουνε. Και επειδή άκουγα ένα φίλο, δεν θα πω ποιον. Ένας φίλος. Ένας πιτσιρικάς κάνει κάτι εκπομπές για τη μυθολογία, την ιστορία κτλ. Και πραγματικά απορώ με την την προσπάθεια που κάνει να διαστρέψει την ιστορία με την παραϊστορία, τη μυθολογία με την παραφιλολογία. Και έφτασε στο σημείο να πει ότι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός ή ο ελληνικός πολιτισμός είναι ταυτόσιμος με το ρωμαϊκό. Ταυτόσιμος. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη Ρώμη, γιατί έχω πει χίλιες φορές ότι οι Ρωμαίοι είναι βάρβαρος λαός. Η Ρώμη. Η Ρώμη. Η Ρώμη. Η αρχαία Ρώμη. Ό,τι πήραν και εκπολιτίστηκαν, το πήραν από την Μεγάλη Ελλάδα. Από τη στιγμή που την κατέλαβαν, η Ρώμη κατελήφθη από το ελληνικό πνεύμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να συγχαίουμε τα πράγματα και να λέμε ότι είναι ταυτόσιμες έννοιες. Είναι αδιανόητο τον βάρβαρο Ρωμαίο να τον βάζει στην ίδια ζυγαριά με τον Έλληνα Σοκράτη, Πλάτωνα. Δεν γίνονται αυτά. Κι όμως, η βεβήλωση της ιστορίας ξεκινάει πλέον και γίνεται όλο και χειρότερη. Θα πάμε σε μια έκφανση, αν θέλετε, της κοινωνικής ζωής της Ρώμης. Να σας μιλήσουμε για αυτό που αντέγραψε αργότερα ποιος, ο Σουλτάνος, οι Οθωμανοί. Θα πάμε στην φρικτή καθημερινότητα των αρσενικών παλακίδων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Ρώμη είχε ένα έθος, όπως είχαν και οι Σουλτάνοι, το αρσενικό χαρέμι. Είχανε παλακίδες αρσενικούς. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αρσενικούς. Όπως είχε αρσενικό χαρέμι ο Σουλτάνος, έτσι είχε και αυτοί, έτσι είχαν και οι Ρωμαίοι, αρσενικές παλακίδες. Στο απόγειο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, περίπου το 30 με 40% του πληθυσμού ήταν σκλάβοι. Κανονικοί. Σκλάβοι κανονικοί. Οι Ρωμαίοι έφτιαξαν κράτος με βάση τα σκλαβοπάζαρα. Η αρχαία Ελλάδα δεν έκανε κάτι τέτοιο. Η Ρώμη έφτιαξε κράτος γιατί έκανε πολίτες της Ρώμης άλλους λαούς και έθνη. Ένα πολυπολιτισμικό μόρφωμα σε αυτοκρατορία θεωρούνταν μεγάλο πράγμα να είσαι Ρωμαίος πολίτης, όπως ο Πλούταρχος. Έτσι, Ρωμαίος θεωρείται, Έλληνες στην καταγωγή, Ρωμαίος πολίτης. Κάθε νίκη των Ρωμαίων σήμαινε και χιλιάδες νέους εχμαλώτους με οικογένειες να χωρίζονται βία και νέους να καταλήγουν πού, μισό λεπτό, σε μοίρες χειρότερες από το θάνατο. Πέραν ένα παιδάκι 13χρονο, 12χρονο και η ρωμαϊκή κοινωνία που δεν γνώριζε την ανθρωπιά, που δεν γνώρισε την συνένεση, τη συνένεση, μια απλή λέξη για τους σκλάβους, τους είχε ως ρες. Το ρες πράγμα δηλαδή είναι ταυτόσιμη έννοια του σκλάβου, ρες πράγμα. Σε αντίθεση με την αρχαία Ελλάδα, όπου ο σκλάβος δούλος λεγόταν, δεν ήταν πράγμα. Μπορούσε να πάει και στα δικαστήρια εναντίον του ιδιοκτήτη του. Μην ξεχνάμε ότι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, εντός ή εκτός εισαγωγικών όπως θέλει ο καθένας το λέει, οι δούλοι ήταν οι παιδαγωγοί, ήταν οι αστυνομικοί, ήταν οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τους, ήταν δούλοι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δούλοι. Ο δούλος του Δημητρίου του Πολιορκητού ήταν πλουσιότερος και πολύ μεγαλύτερη περιουσία από ότι ο Δημήτρης ο Πολιορκητής. Υπάρχει αναφορά σε πηγές. Και υπάρχουν πολλοί δούλοι που στο τέλος αποκτούσαν λεφτά και πλήρωναν και παίρναν την εξαρτησία τους. Στη Ρώμη δεν ισχύει αυτό. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον δούλο, τον σκλάβο, όπου ήθελαν και όπως ήθελαν. Οπουδήποτε. Να πουληθούν, να βασανιστούν, κατά πως βολεύει στον ιδιοκτήτη τους. Μπορούσαν να τους μαρκάρουν σαν τα μοσχάρια. Αυτό στην αρχή Ελλάδα απαγορευόταν. Εγώ δεν λέω ότι όταν γίνονταν εξατραποδισμοί και χρησιμοποιούνταν οι δούλοι, ας πούμε, στα ορυχεία, ήταν καλό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπήρχε ποιοτική διαφορά. Καταδικαστές και οι δυο, θα μου πείτε τώρα, η ευρεποστίστηκε. Από το δουλεμπόριο.
16ος, 17ος, 18ος, 19ος, 20ος αιώνας, τηλεμπόριο είχαμε και τότε. Τώρα δεν έχουμε εμπόριο εργαζομένων. Τώρα δεν γίνεται το ίδιο. Ακούστε τώρα, μια ιδιαίτερη κατηγορία σκλάβων, ιδιαίτερη επικίνδυνη κατηγορία σκλάβων ήταν οι αυτοκρατορικές παλακίδες. Αυτοκρατορικές παλακίδες. Ακούστε τη λέξη, αυτοκρατορικές παλακίδες. Νεαρά αγόρια. Αγόρια. Που υποχρεώνταν να ικανοποιούν σεξουαλικές επιθυμίες των ισχυρών φίλων του αυτοκράτορα, της Ρώμης. Παιδάκια 12χρονα, 10χρονα, 13χρονα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν ως μέσα ικανοποίησης των βρώμικων, θα το πω ευθέως πλέον, των βρώμικων ορμών τους, εστίκτων τους. Το σύστημα της παλακίας στη Ρώμη ήταν θεσμοθετημένο και ρυθμιζόταν από νόμους. Στην πράξη όμως ενίσχυε την εκμετάλλευση. Είχαν κάνει και νόμο ειδικό. Νόμος παλακίας. Όπου τα αγόρια μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από μεγάλους αυτοκράτορες, πλουσίους, ισχυρούς, συγκλητικούς κτλ. Όταν στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε νόμος που απαγόρευε κάτι τέτοιο. Το αντίστροφο ίσχυε. Και μου λένε ότι η Ρώμη είναι ίδια με την αρχαία Ελλάδα. Ίδιοι. Δεν είμαστε ίδιοι. Στην τελική δεν κάναμε μιλιταριστικούς πολέμους. Και ότι πόλεμο έκανε η Ελλάδα με τον Μεγαλέξανδρο για να επεκταθεί. Πολιτισμό προσέφερε σε βαρβάρους. Όχι τέτοια ηθική έθιμα. Οι νεαροί σκλάβοι δεν είχαν κανένα δικαίωμα και η εξάρτησή τους από την, ήταν, υπό την έννοια του κυρίου ήταν απόλυτη. Δηλαδή, ό,τι ήθελε έκανε ο συγκλητικός ή ο πλούσιος. Έλεγε, έλα εδώ, 20 να κοιμηθούν μαζί σου το βράδυ. Ό,τι κάνουν και οι Οθωμανοί με το αρσενικό χαρέμι τους. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και έτσι είχαν και ψυχολογικές και σωματικές συνέπειες τα παιδιά αυτά. Οι ιστορικοί όπως ο Σουητώνιος και ο Τάκητος περιγράφουν με λεπτομέρεια πως οι αυτοκράτορες από τον Καλιγούλα, άλλο τον Μάρη και τον Έρωνα μέχρι τον Αδριανό και τον Έλκαμπαλο, έτσι λεγότανε, χρησιμοποιούσαν τους νεαρούς σκλάβους για προσωπική ικανοποίηση, δημόσια επίδειξη δύναμης ή πολιτική ταπείνωση. Τα έκαναν αυτά. Είχαν και ακραίες πρακτικές. Ακραίες πρακτικές. Όπως γάμοι μεταξύ αυτοκρατορικών παλακίδων, ακροτηριασμοί ή αναγκουστικός ευνουχισμός. Τους ευνούχιζαν υποχρεωτικά και τους βιάζανε 20-30 άτομα μαζί. Στην αρχαία Ρώμη. Τη Ρώμη. Αυτό και μόνο για να φανεί η εξουσία του κυρίου. Εδώ είχαν μια συστηματική σεξουαλική κακοποίηση. Κακοποίηση θεσμοθετημένη, οργανωμένη, πραγματική. Όχι παράμυθες κι άλλοι μας. Και μου συγκρίνει τη Ρώμη με την αρχαία Ελλάδα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και τα λέω όλα αυτά γιατί. Οι παλακίδες ζούσαν σε μια συνεχόμενη κατάσταση ψυχολογικού βιασμού και τρόμου. Δεν είχα κανένα δικαίωμα, δεν θέλω να μπω στη λογική. Ας σταματήσω εδώ γιατί πραγματικά θα κάνω εμετό. Θα κάνω εμετό σας λέω. Ας σας πω τι πραγματικά συνέβαινε στη Ρώμη, θα μείνετε άφωνοι. Και μου αρχίζουν τα παραμύθια οι άλλοι ότι ο ρωμαϊκός πολιτισμός. Ναι ρε παιδιά, εντάξει. Αλλά ας μην ήταν ο ελληνικός πολιτισμός και ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός που προσέφερε τα πάντα στην Ευρώπη, κυρίως τον ελληνικό πολιτισμό, δεν θα υπήρχε ποια Ευρώπη. Αν η Ευρώπη εξελινιζόταν όπως λέμε και θέλουμε να πιστεύουμε, δεν θα κάνανε δουλεμπόριο το 16ο, 17ο, 18ο αιώνα. Ξέρετε πόσα χρήματα πήραν από τις αποικίες οι Βρετανοί. Μόνο το εμπόριο, το δουλεμπόριο που έκαναν οι Βρετανοί στις αποικίες τους, δουλεμπόριο κανονικό. Με σημερινά χρήματα, ένας ιστορικός ο Σμάιθ είχε κάνει μια μελέτη, είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια. Σημερινά 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Από δουλεμπόριο κέρδισαν οι Βρετανοί. Από δουλεμπόριο. Μην σας πω για τους Ισπανούς, τους Πορτογάλους, έτσι τους Βέλγους, τους Ολλανδούς. Μιλάμε για εσχύς του είδους όντα και ζώα. Απάνθρωποι. Πραγματικοί απάνθρωποι. Οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν το άλλο. Για να τα λέμε όλα. Όταν έδιναν μια μάχη και κέρδιζαν μια πόλη, όντως τους πουλούσαν ως δούλους, αλλά δεν το κάνανε από το δουλεμπόριο. Τους έδιναν αλλού για να τους πουλήσουν οι άλλοι. Αλλά αυτό με πόλεμο. Με πόλεμο. Με κατάκτηση. Αλλά οι δούλοι που ήταν στην αρχαία Ελλάδα είχαν δικαιώματα. Εν πράγματα δικαιώματα με βάση την κείμενη νομοθεσία. Είναι ουσιαστικές οι διαφορές. Δεν είναι το ίδιο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ισχυρές επίγειες και αναρίες δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο Δερβαίνι, όρεο κάστρου Θεσσαλονίκης, με την εικόνα να παρουσιάζει βελτίωση, ενώ δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίσης 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπορών της δεύτερης εμόδα και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών από τη Μολδαβία, συνδράμουν και εθελοντές. Νωρίτερα ήχησε και το 112. Τις συνθήκες εκδήλωσης ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, πολύ υψηλός σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Σε εξέλιξη στη Βουλή, τριήμερη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα. Με εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ατζέντα, συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστού εισηγείται ο αντισεγγελέας του Αριουπάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών πράττει το αυτονόητο. Χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη έχει καθυστερήσει ανεπίτρεπτα, σημειώνει το ΚΚΕ. Για απόλυτη δικαίωση του Κυριάκου Βελόπουλου μιλάει η Ελληνική Λύση. Σήμερα όλοι σπέβδουν να καπηλευθούν τον μοναχικό αγώνα της Ελληνικής Λύσης για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του εγκλήματος των Τεμπών, ιδρύοντας ακόμη και κόμματα. Τότε όμως χλέβαζαν τις αποκαλύψεις μας, συντασσόμενοι με τους αυτουργούς της συγκάλυψης, επισημαίνει το γραφείο τύπου του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή την συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και πολλούς εκαυματίες. Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Άνοδος της τιμής των καυσίμων, η μέση τιμή της βενζίνης στην Αγγλία διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 1,977 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά περίπου 14% σε σχέση με τα επίπεδα πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Μάλιστα, σε 13 νομούς της χώρας ήδη η τιμή των καυσίμων ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων ΗΠΑ Ιράν και το διπλοκλείσιμο σε Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα προκαλούν νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Στα 97 δολάρια η τιμή του Brent.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα έως 37 βαθμοί μέγιστη, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη.

0: 6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Φόκους 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού είπαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλώς ορίσατε αγαπημένοι μου εδώ στον Focus FM στους 103,6. Είστε συντονισμένοι, εκπέμπουμε από την Θεσσαλονίκη μας, από την πανέμορφη Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Τα μηνυματάκια σας στο 69 07 483 484. Μας δρόσισε σήμερα, αλλά πάμε γυάλα από τον καύσωνα σε ισχυρές καταιγίδες. Περιμένουμε χαλάζι, κεραυνούς, κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ιμαθία. Έχουμε και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με ανησυχία για την φωτιά στο Δερβαίνι ξεκίνησε η μέρα σήμερα. Μια δύσκολη μέρα γιατί ξυπνούν μνήμες από τον εφιάλτη, από την τραγωδία στο Μάτι. Ήταν πριν από 8 χρόνια, 23 Ιουλίου, όταν ζήσαμε όλοι, όταν παρακολουθούσαμε με κομμένη την ανάσα όλα όσα διαδραματίστηκαν, και 8 χρόνια μετά ακόμη ζητούν δικαίωση, ακόμη ζητούν απαντήσεις οι συγγενείς των θυμάτων. 104 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και πόσοι άλλοι ακόμη ζουν με τον εφιάλτη, με τα τραύματα στο σώμα και την ψυχή τους. Σήμερα λοιπόν ήχησε και το 112. Εδώ ενημέρωνε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής στο Δερβαίνι, στην περιοχή του Ρεοκάστρου, να είναι σε ετοιμότητα, να κλειστούν μέσα στα σπίτια γιατί υπήρχε πολύ πυκνός καπνός. Ευτυχώς έσπευσαν μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αέρος δυνάμεις, και φαίνεται ότι η εικόνα είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή στο Δερβαίνι, και το σημαντικότερο, δεν απειλούνται περιοχές κατοικημένες. Και αυτό ελπίζουμε βέβαια να οριοθετηθεί σύντομα. Πάντως, όπως δείχνουν τα πράγματα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αλλά αυτό σκεφτόμουν όταν υπάρχει άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, αλλά και με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη τα βλέπαμε το ένα μετά το άλλο να σπέβδουν προς το σημείο της πυρκαγιάς. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που λέμε, ότι θα πρέπει να δρουν προληπτικά. Άσχετα από το αν έχει επεκταθεί το μέτωπο, το θέμα είναι να μην επεκταθεί μια πυρκαγιά και να σβήσει εκείνη τη στιγμή, αν γίνεται, δηλαδή μέσα στην πρώτη ώρα, ειδικά αν μιλάμε για κατοικημένες περιοχές. Οπότε φαίνεται πως δεν άφησαν σήμερα την φωτιά να ξεφύγει, αναπτύχθηκαν γρήγορα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και φαίνεται πως είναι καλύτερη η εικόνα. Και τα ξημερώματα είχαμε στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο φωτιά, εκεί επίσης ανησυχία γιατί ήταν δίπλα σε σπίτια. Ευτυχώς επίσης δεν επεκτάθηκε η φωτιά, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Πολλές πάντως οι καταγγελίες ότι το σημείο εκεί, το πρώην στρατόπεδο, παραμένει ακαθάριστο. Καλωσορίζουμε τον Θοδωρή. Μου στέλνεις φωτογραφικό υλικό από το Δερβαίνι. Είναι καλή η εικόνα από ό,τι... Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ο Πασχάλης επίσης είναι εδώ. Σε καλωσορίζουμε από την Πάτρα. Μας ακούει ο Δημήτρης. Να σε καλά, αγαπημένε μας. Μας φέρανε τους λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Δίνουμε επιδόματα, χρήματα και όχι μόνο, και κάνουν... αναφέρεστε στον Αιγύπτιο, ναι, γιατί φαίνεται ότι πίσω από την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου ομολόγησε, βρίσκεται ένας Αιγύπτιος. Βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του σε μια λίμνη αίματος, ομολόγησε, κοινική η ομολογία του, τσακωθήκαμε λέει και τον σκότωσα. Έτσι απλά αφαίρεσαι μια ζωή. Α, έχω κάποιο πρόβλημα μαζί σου, τσακωνόμαστε, σε σκοτώνω. Θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων σήμερα και ελπίζουμε σε μια δίκαιη, έτσι, τιμωρία. Τα πράγματα είναι δύσκολα όσον αφορά και τη σημερινή ημέρα. Είναι στο κόκκινο πολλές περιοχές της χώρας, γιατί μπορεί να υποχώρησε ο καύσωνας και να πηγαίνουμε σε άλλες καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, πνέουν δυνατοί άνεμοι. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Και πάμε τώρα σε μία νέα εξέλιξη που έσκασε και έχουμε λοιπόν όσον αφορά την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, συγκεκριμένα το ξεμπάζωμα στα Τέμπη. Έχουμε λοιπόν την παραπομπή Τριαντόπουλου, αυτήν ζητά ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου σε ειδικό δικαστήριο. Γιατί οι ενέργειες που ακολούθησαν και ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, και κάποιοι άλλοι, φαίνεται πως είχαν ως αποτέλεσμα αυτά που δεν έκαναν, μάλλον, ή αυτά που έκαναν, να αλλοιωθεί το σημείο και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για την διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Είναι αυτά για τα οποία φωνάζαμε από την πρώτη στιγμή εδώ στον Focus FM και ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε προχωρήσει σε αυτές τις καταγγελίες. Κατηγορηθήκαμε βέβαια ως ψεκασμένοι στη συνέχεια, αλλά βλέπετε πως τα φέρνει η ζωή, αγαπημένοι μου. Και φυσικά όλες αυτές οι καταγγελίες είχαν απορριφθεί από την κυβέρνηση ως θεωρίες συνωμοσίας. Δεν ξεχνάμε τις δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις οποίες θα ήθελα να ξαναθυμηθούμε.
1: Σε πλήρη τον ισόπο τον κύριο Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε.
2: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης.
1: Έγιναν κάποιες πράξεις στο πεδίο, έγιναν με σκοπούς καλούς, να μπορέσουμε εκείνη τη στιγμή να εντοπίσουμε τις όρους. Αν έγινε κάτι λάθος, επιχειρησιακά λάθος, αυτό πάλι θα το κρίνουν οι αρμόδιοι, και αν ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει ήδη, ο ανακριτής έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες, θα τις απαγγείλει.
3: Θα σου ρωτήσω, αν ως Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνας Πρωθυπουργός, είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς που έχουν γίνει από τη μέρα της τραγωδίας και έπειτα?
4: Γυρνώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας, ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
3: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
4: Όσο γνωρίζω εγώ, και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό
1: εδώ. Το μέλημά μου εκείνη τη στιγμή ήταν να μπορέσουμε να ανασύρουμε και να ταυτοποιήσουμε τις ορούς. Αν πάρθηκαν κάποιες επιχειρησιακές αποφάσεις για να σταθεροποιηθεί το έδαφος, για να μπορεί να πάει ένας γερανός να σηκώσει το τρένο για να δούμε τι υπάρχει από κάτω, αυτές δεν τις γνωρίζω και δεν οφείλω να τις γνωρίζω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όλα έγιναν με καλό σκοπό. Και ο σκοπός, ξέρω πολύ καλά ότι τις επόμενες μέρες έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Αυτό το οποίο έγινε δεν ήταν τίποτα άλλο από την σταδιακή αφαίρεση των βαγονιών της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Δεν μιλάω για την εμπορική, ναι, για την οποία γίνεται η όλη συζήτηση. Για να δούμε, τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς. Αυτή ήταν η πραγματικότητα τότε. Και να βγαίνουν κάποιοι να μιλάνε για μπάζωμα και για τσιμέντομα. Λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι και οργίζομαι ταυτόχρονα. Η δουλειά έγινε από τους επιχειρησιακούς παράγοντες όσο καλύτερα μπορούσε να γίνει.
5: Βλέπουμε τα γερανοφόρα οχήματα να απομακρύνουν τεράστια κομμάτια εκεί. In the year
0: Μάλιστα, είχε ανάμεικτα συναισθήματα λοιπόν ο Πρωθυπουργός, και λύπη και οργή. Λυπάμαι και οργίζομαι, έλεγε. Αναρωτιέμαι σήμερα τι μπορεί να λέει. Και βέβαια σήμερα επίσης ο άνθρωπος που ανέδειξε το θέμα, που πρώτος μίλησε για ξεμπάζωμα, για μπάζωμα, δεν ήταν στα τηλεοπτικά πάνελ. Και αναφέρομαι στον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος πήρε όλα τα στοιχεία, τις καταγγελίες που βγήκαν εδώ από τον Focus FM στη Βουλή, σε δηλώσεις, σε ανακοινώσεις, σε τηλεοπτικές εκπομπές. Έδωσε από εκείνη την ημέρα και μέχρι σήμερα έναν πραγματικά μεγάλο αγώνα. Αυτός ο άνθρωπος δικαιώνεται, αλλά σήμερα, γιατί παρακολουθώ από το πρωί και κάνω ζάπινγκ σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές, δεν σκέφτηκε κανένας να καλέσει τον Κυριάκο Βελόπουλο σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Ναι, αυτοί είμαστε, αγαπημένοι μου. Το θέμα είναι ότι έχουμε συνέχεια. Θα δούμε λοιπόν αν η πρόταση γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο. Τότε θα έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών. Βέβαια, έχει ανοίξει ένα πολύ πολύ μεγάλο, μια πληγή θα έλεγα, για την κυβέρνηση. Δεν είναι μόνον το έγκλημα των Τεμπών, αυτή η σιδηροδρομική τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει. Από φθινόπωρο έρχεται, γιατί θα είναι θερμό, έρχεται και το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ ξανά, όσο και να προσπαθούν να το θάψουν ξανά στην επικαιρότητα, γιατί ορίστηκαν οι δίκες για τους 4 γαλάζιους βουλευτές τον Οκτώβριο. Τον Δεκέμβριο έχουμε εξελίξεις και εφετείο για τη Λιάν για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και μέσα σε όλο αυτό και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είναι πραγματικά η κυβέρνηση των σκανδάλων. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις καταγγελίες, τις βαρύτατες καταγγελίες του Σαλμά, του Μάριου Σαλμά, κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον το Υπουργός Υγείας, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης καταγγέλλεται πως ζητούσε χάρες από την Οβάρτης προς τα μέσα ενημέρωσης, για να απαλύνει λιγάκι την υπόθεση. Καταλαβαίνετε, ένα παιχνίδι με τα μέσα ενημέρωσης, με χρήματα, για να πάει κάπου αλλού, παραπέρα το θέμα. Και εδώ έχει πολύ ζουμί η ιστορία. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, αγαπημένοι μου, έρχεται και δένει τώρα και όλη η ιστορία, αυτός ο ενεργειακός εφιάλτης ξανά μανά πρώτων πυλών, γιατί εκτός από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχουμε και άλλο μπλόκο, πάμε για διπλό, αυτό της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθη.

Οι αντάρτες λοιπόν της Ιεμένης εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά πετρελαιοφόρων. Έκδηλη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τι θα γίνει με τις μεταφορές στην περιοχή? Θα έχουμε σίγουρα σοβαρότατο μεγάλο πρόβλημα. Το δολάριο, το πετρέλαιο Brent πηγαίνει προς τα 97, οδεύει προς 100 δολάρια το βαρέλι. Έκδηλη η ανησυχία εδώ στη χώρα μας, φλερτάρει σε πολλές περιοχές, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, αλλά από εβδομάδα τσιμπάει κι άλλο, μας λένε οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Ένα εκρηκτικό σκηνικό και μέσα σε όλο αυτό γρίφος το θέμα των εκλογών. Οπότε θα τα ζυγίσει η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, και θα μας ευνηδιάσουν, θέλουν να πιστεύουν, με το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Εγώ βλέπω ότι θα πάει σε πρόωρες εκλογές, γιατί τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα.

Για Θράσος που δεν έχει όρια μου γράφεται, για μηνυματάκια τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Κάθε μέρα και θρήνος, τι κρίμα, έχω ξεχάσει από τότε. Α, έχετε ξεχάσει κυρία Ελισάβετ, από πότε έχετε να ακούσετε ευχάριστες ειδήσεις. Δυστυχώς. Δημοσθένη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ και ο Δημοσθένης, η Κατερίνα, ο Νικόλας.

είναι ο φόβος, πιστεύω, ο φόβος. Και βέβαια ένα είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να βρεθούν, να καθίσουν απέναντί του, να σταθούν όπως πρέπει. Στον 865 πηγαίνει η απάντηση. Από την Ιρενβέργη μας ακούει ο Ανδρέας, είναι φιασμένη. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και 31 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Focus. Πηγαίνουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να δω στο μέσο διάστημα τι γίνεται και με την εξέλιξη της φωτιάς στο Δερβαίνι. Και επιστρέφουμε, αγαπημένοι μου, πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένη μου, εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Στο μικρόφωνο Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί. Βελτιωμένη η εικόνα από ό,τι ενημερωνόμαστε από την φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις εξακολουθούν να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν μέχρι να σβήσουν και την τελευταία εστία φωτιάς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτήν την εξέλιξη.

0: Είπαμε πως από αύριο θα έχουμε μια απότομη αλλαγή του καιρού. Το σκηνικό θα αλλάξει και από τον καύσωνα. Είχαμε συναγερμό για καύσωνα μέχρι και χθες. Τώρα έχουμε κόκκινη προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες, για έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από αύριο μέχρι και το πρωί του Σαββάτου και εκτός από βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν μπουρίνια, κεραυνοί, αλλά τοπικά ακόμη και χαλαζοπτώσεις. Στο μάτι του κυκλώνα η κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική και η Πιερία και η Μαθία. Λάρισα, Μαγνησία επίσης, στην Εύβοια, σε σποράδες, Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβάνεται και η Αττική. Και σε Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη επίσης έντονα καιρικά φαινόμενα. Τέλος μπήκε σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πραγματικά πέτυχαν τον στόχο τους. Και σε όσους δεν τα κατάφεραν, όλοι πάσχισαν, όλοι έδωσαν αγώνα. Να μην εγκαταλείψετε σε κάθε περίπτωση. Για μένα προσωπικά, ό,τι συμβαίνει, κάθε εμπόδιο σε καλό, λέω, αλλά δεν υπάρχει τέλος, μπορεί να γίνει μια νέα αρχή. Συνεχίζουμε τον αγώνα, άλλωστε για να παλεύουμε, είμαστε φτιαγμένοι, αγαπημένοι μου. Βέβαια για τους γονείς ξεκινά τώρα ένας γολγοθάς, η αναζήτηση στέγης, και όταν θα την βρουν θα πρέπει να την χρυσοπληρώσουν. Ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο θέμα για το οποίο, με το οποίο μάλλον θα ασχοληθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα η Vulcom έχει μια συμφέρουσα προσφορά. Είναι για φοιτητές, για τα παιδιά σας που σπουδάζουν, για τα εγγόνια σας, για όλους όσοι κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Εάν υπάρχει στο σπίτι σας ένας φοιτητής, μία φοιτητρία και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, η Vulcom είναι εδώ. Η Vulcom με μία νέα προσφορά με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα, πάνω από 200 κιλοβατόρες. Η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας. Απευθυνθείτε στη Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808. Πέμπτη σήμερα, ήδη φτάνουν μηνυματάκια, γιατί ως γνωστόν καλεσμένος στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κάθε Πέμπτη ο γνωστός εργατολόγος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε και σήμερα στον Focus FM. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού. Ευχαριστώ κυρία Μποτίτση. Έχουμε τη νέα εξέλιξη με το νέο νόμο πια για τις συντάξεις κυρίας.
0: Ναι.
1: Ευνοούνται και ωφελούνται μόνο οι συντάξεις κυρίας που εξεδόθησαν μετά τις 13 Μαΐου 2016 και εξαιρούνται και δεν ωφελούνται όσες συντάξεις κυρίας είναι προ αυτής της ημερομηνίας. Αυτό επέλεξε η κυβέρνηση και βεβαίως απέκλεισε αρκετές χιλιάδες. Έχουμε κάνει και μια σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ. Mm-hmm. Τα έλεγα σήμερα και στους συναδέλφους σας στο Open, στον κύριο Κολογιθά και στον κύριο Νιφλή, και βεβαίως απεκάλυψα και έγγραφο του ελεκτικού συνεδρίου ότι με την ψήφιση, λέει, η ολομέλεια του ελεκτικού συνεδρίου, δυστυχώς θα υπάρξουν δικαστικές προσφυγές από αυτούς που δεν θα ωφεληθούν από τη σωστή κατά τα άλλα νομοθετική ρύθμιση, που ωφελεί όμως τις νέες συντάξεις κυρίας, αυτές δηλαδή που ρυθμίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν αφορά τις παλιότερες που ρυθμίστηκαν με τον νόμο Σαμαρά Βενιζέλου, στην κυβέρνηση την οποία μετείχε και ο σημερινός πρωθυπουργός. Για αυτές είπε ότι να συνεχίζουν να μειώνονται. Για τις νέες, λέει, να μην μειώνονται εφόρου ζωής της χείρας.
0: Μάλιστα. Άρα κάνοντας μια ανασκόπηση, ένα μάζεμα, τι ακριβώς θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι? Με τη νέα ρύθμιση λοιπόν τι ισχύει?
1: Οι 100.000 και πλέον χείρες που έπρεπε να επιστρέψουν χρήματα, ναι, μέχρι και 30-35.000 τα γλιτώνουν και δεν θα επιστρέψουν.
0: Ναι.
1: Οι χείρες που η σύνταξή τους εκόπηκε από το 70 στο 35% στις 28 Αυγούστου θα πάρουν 400 ευρώ παραπάνω όλες, διότι δεν θα κόβεται στο 35%, θα είναι εφόρος ζωής 70%. Mm-hmm. Οι χείρες που έχουν και δική τους σύνταξη και έχουν και το αεμίστου δεν θα χάσουν τη μία εθνική σύνταξη που δυστυχώς είπε το Συμβούλιο Κρατίας, θα συνεχίσουν, θα είναι οι μόνες στην Ελλάδα που με δύο συντάξεις θα παίρνουν και τις δύο εθνικές. Τα άλλα 2 εκατομμύρια με δύο συντάξεις θα παίρνουν μόνο μία εθνική. Οι χείρες μόνο θα παίρνουν διπλή εθνική σύνταξη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μία πολύ ευνοϊκή διάταξη. Βέβαια θα εφοληθεί εκλογικά η κυβέρνηση, διότι είναι η πρώτη σημαντική παρέμβαση που καταργεί ολόκληρο κεφάλαιο του απάνθρωπου νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, που θέλησε για τις συντάξεις χειρίας να παρέμβει και βεβαίως να τις καταδικάσει σε φτωχοποίηση. Η κυβέρνηση εδώ βεβαίως έκανε μια θετική ρύθμιση, αλλά μόνο για αυτές που καταδίκασε σε φτωχοποίηση ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτές που έχουν χάσει από τον νόμο Σαμαρά Βενιζέλου και βεβαίως με υπουργό Μητσοτάκη δεν ωφελούνται, μένουν στις χαμηλές συντάξεις.
0: Και για πόσες χιλιάδες μιλάμε, κύριε Μητρόπουλε?
1: Οι ωφελούμενες σύμφωνα με ανακοίνωση που έχουμε κάνει είναι 150.000.
0: Ναι.
1: Οι αποκλεισμένες και οι εξαιρούμενες είναι οι βλαπτόμενες, είναι γύρω στις 80 με 100.000.
0: Μάλιστα, και μας ενημερώσατε ότι τώρα το ελεγκτικό συνέδριο φοβάται για μαζικές προσφυγές.
1: Κοινοποίησε έγγραφο στη Βουλή κατά την ημερομηνία που συνεζητεί το η σχετική τροπολογία και είπε ότι με την εξαίρεση των παλαιών συντάξεων χειρίας από την ευνοϊκή ρύθμιση θα εγερθούν πολλές δικαστικές απαιτήσεις στα δικαστήρια και φοβάται το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο. Το έγγραφο το απεκάλυψα εγώ σήμερα στους συναδέλφους σας στο Open την γνωμοδότηση, διότι κανένας από τους βουλευτές σας, από όλους, από όλα τα κόμματα δεν ασχολήθηκε και δεν είδε την γνωμοδότηση για να την επικαλεστεί κατά τη συζήτηση. Εμείς την αποκαλύψαμε ως ΕΝΙΠΕΚ και είδαμε ότι το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο προειδοποιεί ότι θα έχουμε πολλές δικαστικές προσφυγές λόγω της απαράδεκτης, παράνομης και αντισυνταγματικής εξαίρεσης των παλαιών συντάξεων χειρίας από τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση.
0: Και βέβαια συνεχίζεται τον αγώνα. Πραγματικά σε κρίσιμες έτσι περιόδους, κύριε Μητρόπουλε, έχετε δώσει με όλες τις δυνάμεις σας και με όλο το team έναν αγώνα, και τώρα καλείτε την κυβέρνηση να εντάξει στην νέα ρύθμιση και όσες αντισυνταγματικά αποκλείονται από όλη αυτή την
1: ιστορία. Για τις συντάξεις, φανταστείτε, πριν 2 μήνες η κυβέρνηση αγωνιζόταν στο Συμβούλιο Επικρατείας να επιβάλλει τις περικοπές,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: παράσταση πολυμελούς νομικής υπηρεσίας της κυρίας Κεραμέως. Πριν 2 μήνες λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας είπε κόψτε και ζητάτε αναδρομικά πίσω. Άρα λοιπόν βγήκε η απόφαση 699 του 26 πριν 1,5 μήνα. Από τότε μέχρι σήμερα, αντί η κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση που η Δία κέρδισε σε βάρος των συνταξιούχων κυρίας, δεν εφαρμόζει την απόφαση και έφερε αυτή τη ρύθμιση. Φανταστείτε τι αγώνα πετύχατε κι εσείς και εμείς ως Επιστημονική Ένωση, όταν οι άλλοι δεν πιστεύαν ότι θα ανατρέψουμε αυτή. Και οι δικαστές των Αραμπά, οι δικαστές των Χαβάτους κατεδίκαζαν με αποφάσεις προμηνώς, προ 1,5 μήνα τις χείρες σε φτωχοποίηση. Κι όμως το πιέσαμε, το πιέσατε. Η κυβέρνηση φοβήθηκε να εφαρμόσει την απόφαση που η Δία κέρδισε.
0: Mm-hmm.
1: Η Δία κέρδισε και τελικά έχουμε αυτό το νέο νόμο, αλλά με εξαιρέσεις απαράδεκτες, παράνομες και αντισυνταγματικές.
0: Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο μεγάλη η ανησυχία που τα ερωτήματα όσον αφορά την αύξηση των ορίων ηλικία συνεχίζονται, κύριε Μητρόπουλε. Είναι ένας πραγματικός φόβος που οδηγεί, όπως μας έχετε πει, και σε ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης.
1: Φοβάται η κυβέρνηση τώρα με την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα που ψήφισε mm-hmm. με τον νόμο του τη ρήτρα προσδοκίμου να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανά τριετία. Οι γυναίκες που το κατεδίκασαν το 19 και το κατεψήφισαν φοβούνται μήπως με την έλευση και του Τσίπρα τώρα που πάμε σε, φέρεται σε ένα τριμνημονιακό πολιτικό τόξο με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ, μήπως αρχίσει πιθανά η αύξηση των ορίων ηλικίας αν ναι. πάμε σε αυτό το τριπολικό μνημονιακό τρίπολο που Τσίπρας, Μητσοτάκης, Αντουλάκης. Και φοβούνται οι γυναίκες και κάνουν τη συνταξιοδότης. Κυρίως φοβούνται την έλευση και την απόκτηση πολιτικού ρόλου του κυρίου Τσίπρα που τις εφόρτωσε με 12 χρόνια αύξηση ορίου ηλικίας στο 15 της Ελληνίδας.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό τον κατεψήφισαν. Όπως και οι συνταξιούχοι. Τώρα φοβούνται μήπως με την επάνωδό του την πολιτική μήπως πιέσει να εφαρμοστεί ο νόμος του και αυξηθούν πάλι τα όρια ηλικίας. Τον φοβούνται οι γυναίκες. Να δούμε τι θα γίνει τελικά. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι και η κυβέρνηση η σημερινή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίζει με την ιδέα να αυξήσει τα όρια ηλικίας αμέσως μετά τις εκλογές. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση όλοι, διότι και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την αύξηση των ορίων ηλικίας όπως και το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο φόβος της επαναβίωσης της πολιτικής του κυρίου Τσίπρα, αλλά βεβαίως που ψήφισε αυτή τη σκληρή ρύθμιση σε βάρος των γυναικών, αλλά όλο το μνημονιακό τόξο, αυτά τα τρία κόμματα από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και την κυβέρνηση Τσίπρα, φοβίζει τις γυναίκες κυρίως αλλά και τους άντρες ότι θα πάμε σε νέα μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας και γι' αυτό έχουμε εκτείναξη μεγάλη φυγή στη συνταξιοδότηση με ρεκόρ μεταπολίτευσης στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.
0: Όχι άδικα όπως μας λέτε κύριε Μητρόπουλε. Επίσης ερωτήματα για τους συμβασιούχους των προγραμμάτων Stage μετά το πράσινο φως του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ασφάλιση.
1: Είπε ότι όχι ο χρόνος Stage το 18μηνο αλλά ο χρόνος που παρέμειναν μετά οι συμβασιούχοι μετά το λήξη του Stage, πολλοί μείνανε και 1 και 5 και 10 χρόνια με δικαστικές αποφάσεις. Για όλο το αυτόν τον δεύτερο χρόνο ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ δεν τους έδιναν πλήρη ασφάλιση, ενώ το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι για όλο το χρόνο μετά τα stage δικαιούνται πλήρους ασφάλισης, να μετράνε τα ένσημα και για τη σύνταξή τους. Είναι σημαντική εξέλιξη και αυτό το πράγμα.
0: Μπορούν να κάνουν τώρα άμεσα κάτι
1: μία αίτηση να μην πάνε να ξοδεύονται, μία αίτηση που είχαμε πει στην προηγούμενη εκλογή, στην προηγούμενη συζήτηση μαζί ναι. σας, στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι θα επεξεργαστούμε, θα εκπονήσουμε και ναι. θα αναρτήσουμε δωρεάν εξυπακούεται μία αίτηση που πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος για όλο αυτό το διάστημα να του αναγνωριστούν τα ένσημα για την περίοδο που δούλεψε με δικαστικές αποφάσεις ή με παράταση των συμβάσεων, δούλεψε με αυτά τα προγράμματα. Όλος αυτός ο χρόνος, λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, είναι πραγματικός χρόνος ασφάλισης και πρέπει να δοθούν και τα ένσημα.
0: Οπότε όταν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας.
1: Θα ενημερώσουμε και την εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Κύριε Μητρόπουλε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άλλο ερώτημα. Πάνω από 6 χρόνια αναμένει ακροατής αύξηση της επικουρικής του σύνταξης.
1: Δεν μας λέει αν θα είναι ένα ταμείο, το αποκρύπτει. Μπορεί να είναι 2 ή 3 ταμεία, σε επανέλθει όσο μιλάμε, διότι οι πολυταμιακές διαδοχικές επικουρικές πράγματι αργούνε, όχι τόσο πολύ. Δεν ξέρουμε καμία εμείς που έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο νομικών στην Ελλάδα, με ειδικών στα θέματα, δεν έχουμε καμία περίπτωση να αργεί πάνω από 4 χρόνια. Τα 6 χρόνια είναι πολλά. Μάλλον ή δεν θα δικαιούται ή θα έχει ένα πρόβλημα ο φάκελός του.
0: Μάλιστα. Για την μητέρα του ρωτώ, ο κύριος Αντώνης, είχε σύνταξη χειρίας του πατέρα μου, γράφει. Όταν βγήκε η ίδια στη σύνταξη έπρεπε να διαλέξει, άφησε αυτή του ΟΓΑ, παίρνει τώρα μόνο του πατέρα μου της χειρίας.
1: Μάλιστα. Το ερώτημα ποιο είναι?
0: Αν έπραξε σωστά, δεν ξέρω, δεν αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν μας λέει πότε. Αν έπραξε καλά πριν 5-10 χρόνια, εμείς τι μπορούμε να τον ωφελήσουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Τότε πρέπει να μας ρωτήσει αν θα πράξει
0: πριν κάνει...
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Τώρα να σε επανέλθει όσο μιλάμε, πριν πόσα χρόνια, διότι είναι και παραγεγραμμένες απαιτήσεις, έκανε την επιλογή του, μας το πω ίδιος, απάντησε. Παρετήθηκε τη συντάξη ως η μανούλα του και έκανε, πήρε τη σύνταξη του αημίσου πατρός. Ναι. Σε τι μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα, 51 ετών ο ακροατής μας ρωτά, εργάζεται, γράφει από το 93 και έπειτα, εάν θα μπορεί να εξαγοράσει, μάλλον για τα εξαγοράσιμα χρόνια, για τα ένσημα, πόσα χρόνια μπορεί να μέχρι πόσα χρόνια μπορεί να εξαγοράσει ένας εργαζόμενος.
1: Αν είναι στο ιδιωτικό τομέα μέχρι 7 χρόνια και αν είναι στο δημόσιο μέχρι 12 χρόνια. Ο ακροατής μας, τον καλημερίζω, είναι στο ιδιωτικό τομέα μέχρι 7 χρόνια μόνο. Όχι νωρίτερα, δεν επιτρέπεται, δεν είναι η πρακτική αυτή στους οργανισμούς ασφάλισης. Με την αίτηση συνταξιοδοτήσεως βλέπει τι του λείπει για να εξαγοράσει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Όχι, γιατί πολλοί εξαγοράζουν χρόνο που δεν τους ωφελεί στο τελικό αποτέλεσμα της σύνταξης. Άρα τότε στα 51 είναι πολύ μικρός, δεν ξέρω αν έχει αυτά τα ένσημα που λέει, διότι πρέπει να δουλεύει από τα 17-18, σε κάθε περίπτωση όμως, πριν τα 62 δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη, πριν κάνει την αίτηση για συνταξιοδότηση με έναν ειδικό επιστήμονα, νομικός κατά περίπτωση, να μην είναι, να ξέρει τα θέματα, να του βρει με το αλγόριθμο και το μυρογνωμόνιο τις μέρες, τις εβδομάδες, τους μήνες και τα χρόνια που πρέπει να εξαγοράσει για να πάρει τη μεγαλύτερη σύνταξη. Τώρα δεν πρέπει και δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Μάλιστα. Επίσης για το δώρο αδείας είναι καλά. Κάτι που το έχουμε πει, το επαναλαμβάνεται συνέχεια.
1: Όχι, να το ξαναπούμε, για το, δεν ξέρω
0: για το
1: τι
0: καλοκαίρι.
1: Ρωτάει, να το πούμε μήπως.
0: Για το χρόνο, ναι.
1: Δεν ήμουν εγώ σαφής, αλλά έχουμε σχετικό οδηγό στον enipec.gr σε 33 ερωταπαντήσεις. Δεν αφήνουμε τίποτε αναπάντητο. Πότε καταβάλλεται, πότε σε πόσα κομμάτια σπάει, πότε δίνονται ο μισθός αδείας, πότε παίρνει το επίδομα αδείας, σε πόσα χρονικά διαστήματα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν τα απαντάμε enipec.gr, 33 ερωταπαντήσεις, ολόκληρος πληρέστατος οδηγός τι ισχύει για την ετήσια άδεια, το μισθό της άδειας και το επίδομα αδείας.
0: Ναι, επίσης ρωτούν αν έχουμε νεότερες πληροφορίες για την αύξηση για αυτό το επίδομα που θα δοθεί στους συνταξιούχους και σε ευάλωτες οικογένειες.
1: Όλες οι εφημερίδες σήμερα και αύριο στην εκπομπή που ήμουν εγώ σήμερα το πρωί στον κύριο Κολοκυδάκη και στον Ιφή, βλέπω τώρα ότι προαναγγέλλεται ότι θα είναι ο κύριος Πρωθυπουργός καλεσμένος, τους είπα και θα ρωτήσουν αν το 300 γίνει 13η ναι. σύνταξη στην όμορφη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, αναμένουμε, πιέζουμε να δοθούν τα δώρα, να δοθούν στους συνταξιούχους ό,τι τους εκλάπηκε μέχρι τώρα, να ζήσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι με τις οικογένειές τους.
0: Μακάρι, μακάρι να ελπίσουμε πως θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
1: Γεια σας,
0: να είστε καλά. Γεια σας, να περάσετε όμορφα.

0: πολλά πολλά τα μηνυματάκια σας και ερωτήματα που ήρθαν στην εκπνοή στο τέλος της εκπομπής για τον κύριο Μητρόπουλο. Θα επανέλθουμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Τι μου γράφει ο Νικόλας, τι θα κάναμε, λέει, χωρίς την πολυμελή κυβέρνηση των αρίστων, σε απόγνωση θα ήμασταν. Καλησπερίζουμε και την Θάλη. Άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι κοιμάται με ήσυχη τη συνείδηση, μα φυσικά αφού την έχεις απενεργοποιήσει, γράφει. Ναι, άφησαν ανοιχτό και το ενδεχόμενο εντωμεταξύ ότι θα πάμε για νέα κουπόνια. Βλέπε πας για τη βενζίνη, όχι στην Αντλία, όχι στα κουπόνια. Ό,τι και να κάνουν, το θέμα δεν νομίζω πως πρόκειται να αναλυθεί. Είναι χάνζα πλάστ στην πληγή όλα αυτά για τα οποία μας μιλούν, όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση προς όφελός μας, υποτίθεται. Οι πανελλαδικές είναι ό,τι χειρότερο, γι' αυτό πρέπει να καταργηθούν. Τα περάσαμε και εμείς για να πούμε σε μια σχολή της επιλογής. Κάναμε θυσίες, γράφει ο Δημοσθένης. Άδικο θεωρώ το σύστημα. Συμφωνώ μαζί σου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι Πασχάλη. Η ώρα είναι και 59, ακριβώς μία. Νταν Γρηγόρη. Είναι εδώ και μου δείχνει το ρολόι, αλλά δεν έχω ξεφύγει ποτέ. Ελάχιστες φορές. Οπότε είναι έτοιμος κόντρα στο σύστημα για τις επόμενες ώρες εδώ στον Focus FM. Γρηγόρης Ερέτης, Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης. Αποχωρούν ευχές για καλό μεσημέρι. Είπαμε και επαναλαμβάνουμε ότι το μέτωπο, τα νέα είναι καλά από την φωτιά στο Δερβαίνη. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντης στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427049458 και agiaelenebeach.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικόρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Notos News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία.

Τσαμπίκος, ωραίο όνομα. Έχω πάει και στην Παναγία Τσαμπίκα. Εκεί στη Ρόδο τα χαιρετίσματά μας. Και άμα οι Τούρκοι παίρνουν αέρα και ανεβάζουν τα βάτια να ακούγονται, θα έρθουμε κάτω εκεί πέρα, θα φέρουμε καμιά 10 μηχανήματα να τα κουμπώσουμε πάνω στις κεραίες και θα βάλουμε να παίζει όλη μέρα το εμβατήριο, όλη μέρα ο εθνικός ύμνος. Για να μην αρχίσουμε να βάζουμε τους ύμνους του 1821 και αρχίσουν οι Μόγκολοι να φεύγουν προς το Καζακστάν. Θα τσιτώσουν οι κεραίες κάτω στη Ρόδο και στη Χίο και στη Θράκη και παντού μέσα από την εκπομπή. Και θα αρχίσει η μύτη να παθαίνει απανωτά κεφαλικά. Έτσι, καμπάνα να ακούγεται θέλω, καμπάνα. Λοιπόν φίλοι μου, κανένας εκεί πέρα έξω δεν θα πεθάνει για εσάς, να το ξέρετε. Στην Ελλάδα όλοι λένε ότι είναι δίπλα σας, αλλά κανένας στην ουσία δεν το παραδέχεται ότι τη δύσκολη στιγμή θα την κάνουνε. Δεν το παραδέχονται. Ξέρεις, ξεκινάς και λες, πάμε για παράδειγμα, πρώτη γραμμή, όλοι μαζί, να συγκρουστούμε με τους εχθρούς. Και όπως περπατάτε προς τους εχθρούς, σιγά σιγά βλέπεις ο ένας ζούλα κατσίκα εξαφανίζεται, ο άλλος λέει έχω δουλειές, ο άλλος κάνει πως μιλάει στο τηλέφωνο, ο άλλος λέει φοβάμαι. Εδώ δεν μπορούμε ρε καλά καλά να διώξουμε όλους τους διεφθαρμένους. Τόσα σκάνδαλα και ακόμα δεν έχουν φύγει. Γιατί, γιατί φοβάται ο λαός. Υπάρχει εκφοβισμός. Σου λέει θα αποκτήσω πρόβλημα, θα στιγματιστώ, θα με πολεμήσουνε, θα με εκδικηθούνε, θα μου στείλουνε έλεγχο, θα μου κάνουν το ένα, θα μου κάνουν το άλλο. Όσο όμως παραμένουμε ενωμένοι, δεν κάνουνε τίποτα.

Εδώ πέρα δεν έχει δώσει ακόμα εξηγήσεις η ΕΡΤ για τις 600.000 ευρώ απευθείας ανάθεση για τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για το Μουντιάλ. Ο επικεφαλής ο Γιάννης Παπαδόπουλος, γιατί δεν δίνει εξηγήσεις για αυτή την απευθείας ανάθεση. Σκέτο ανέκδοτο. 600.000 ευρώ για αναρτήσεις στο διαδίκτυο για το Μουντιάλ του 2026 και για βίντεο 15 λεπτά στο YouTube. Τι κάνουνε, ό,τι γουστάρουνε, παίρνουνε χρήμα από εδώ, παίρνουνε χρήμα από εκεί, μέσα από την ΕΡΤ, μέσα από διάφορες άλλες υπηρεσίες, για δημόσια έργα, για το ένα, για το άλλο, υπερκοστολογήσεις. 600.000 ευρώ σε διαφημιστική εταιρεία για να κάνει 15 εκπομπές στο YouTube και 8.000 αναρτήσεις στα social media για να προωθήσει η ΕΡΤ το Μουντιάλ. Το έχετε ξανακούσει πουθενά αυτό? Ρε, ο Έλληνας πεινάει, ο Έλληνας δεν έχει να φάει, τρέχει στα συσίτια. Και εσείς έχετε κατασπαράξει, έχετε λαϊλατίσει τα κρατικά ταμεία και δεν τρέπεστε. Και δεν φτάνει αυτό, βλέπεις και κάτι περίεργους, κάτι παράνομους που δηλώνουν άνεργοι να κυκλοφορούν με Λαμποργκίνι. Και λες, τι έγινε ρε φίλα, από πού βρήκε αυτός ο άνεργος εδώ πέρα τη Λαμποργκίνι? Από πού και ως πού αυτός ο άνεργος μένει μες στη βίλα? Όταν ο Μπακογιάννης στην Αθήνα ξύλωνε πεζοδρόμια και δέντρα και αγόραζε τα πλατάνια 437 ευρώ, λες και ήταν τα χρυσά πλατάνια. Λες και τα πλατάνια βγάζανε, να πούμε, το χρυσό καρπό. Και σας έλεγα, ρε, πώς γίνεται να πήρε τόσο ακριβά ένα πλατάνι? Πήγα σε ένα φυτώριο εδώ πέρα και ένα ίδιο πλατάνι το είχε 37 και 40 ευρώ. Μπορεί κάτω στην Αθήνα να τα πουλάνε ακριβότερα, ξέρω εγώ. Μήπως ήταν υπερκοστολόγηση, ήρεμα ρωτάω. Θυμάμαι και εκείνα τα μηχανήματα που είχαν βάλει στην Ομόνοια που καθαρίζουν, λέει, τον αέρα και ισοδυναμούν με 30 δέντρα και κάτι τις βλακίες. Τα φίλτρα, παμάρες, πώς τα λέγανε, που καθαρίζουν, λέει, τους ατμοσφαιρικούς ρήπους που τοποθετήθηκαν στην Ομόνοια και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε, βάλτε δέντρα εκεί πέρα, έχετε κόψει όλα τα δέντρα, αφήστε τη φύση, έχετε γκριζάρει της πόλης, έχετε δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα στο λαό. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί βλέπω από χθες κάποια μηνύματα και γιατί κάποιοι λένε, Γρηγόρη, είχες κάποιους φίλους οι οποίοι αλλάξανε στρατόπεδο? Είχες κάποιους καλεσμένους οι οποίοι κατεβαίνουν με το ένα ή με το άλλο κόμμα? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ πέρα, 12, τώρα σχεδόν 13 χρόνια, έχουμε πάει κόντρα σε πάρα πολλούς. Έτσι και στεκόμαστε ακόμα όρθιοι και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν φοβόμαστε κανέναν. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε ενωθεί κάποιοι πατριώτες, έχουμε ενωθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα, ελληνικό όραμα. Έχουμε ενωθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στόχο να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται. Αυτός είναι ο στόχος. Εντάξει, και είμαστε, να σου το πω έτσι απλά, μια παρέα ανθρώπων που αγαπάνε την Ελλάδα. Όποιος θέλει να σταθεί απέναντι, ας σταθεί απέναντι. Δεν θα είναι ούτε πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη φορά. Όποιος καλεσμένος θέλει να πάει και να γλύφει αλλούς όπως κάνανε πάρα πολλοί, έτσι, και να αλλάζουν τα λόγια τους και να κάνουν κολοτούμπες και να με βρίζουν μετά, ας πάνε. Ας πάνε. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Δεν τους είχαμε ποτέ ανάγκη. Εγώ και μόνος μου να μείνω εδώ πέρα στο τέλος, την αλήθεια να τη λέω για όλους αυτούς. Θέλετε να ξεκινήσουμε από κάτι ενεργειακούς που όλη μέρα γλύφανε, να πούμε, κάτι προέδρους από πατριωτικά κόμματα και τώρα γλύφουν όλη μέρα την Καριστιανούμπας και πάρουν καμιά καρεκλίτσα? Θέλετε να πάμε σε αυτούς, γιατί πάλι χθες ήταν μια ανάρτηση. Και θα πούμε για τον Τριαντόπουλο. Θέλετε να πούμε για το Μελετόπουλο ή για τους άλλους, τους 91 μάζιδες που σας έλεγα εδώ ότι πάνε για την καρέκλα και σιγά σιγά ανακοινώνεται ότι τους βάζουν στο επικρατείας και σε άλλες θέσεις? Δικαιώνεται ο Γρηγόρης πάλι για τους Μελετόπουλους και τους μάζιδες? Και για το επικρατείας και για τα κόμματα και για τις καρέκλες και για το πώς πάνε όλοι και για τους καλεντερίδιδες και τους γρίβες και όλους αυτούς? Πάλι μέσα έπεσε ο Γρηγόρης. Πάλι δίκιο έχει ο Γρηγόρης. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Εγώ δεν ζητάω τίποτα από εσάς. Ούτε την ψήφο σας θέλω, ούτε τα λεφτά σας θέλω. Θέλω μόνο να ανοίξετε τα μάτια σας σε αντίθεση με αυτούς που σας ζητάνε ψήφο για να μπουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να το παίζουν ευεργέτες, ενώ στην πραγματικότητα θα μπαίνει κάθε μήνα ο μισθός. Γι' αυτό τους πονάει, γι' αυτό σκούζουνε,

0: Εγώ σας το ξαναλέω, εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Όσοι θέλουν να σταθούν απέναντι, ας πάνε απέναντι. Θα υποστούν όμως και τις συνέπειες. Γιατί η αλήθεια είναι αλήθεια. Εντάξει. Γιατί ή λες ότι θα αγωνιστείς και θα προσπαθήσεις να πας κόντρα στα συμφέροντα ή γίνεσαι ένα με τα συμφέροντα. Οπότε όποιος θέλει να λέει ότι είναι πατριώτης και ότι συνεχίζει για τη μεγάλη Ελλάδα, την ισχυρή, την αυτόνομη, με αυτάρκεια Ελλάδα, είναι εδώ μαζί μας. Οι υπόλοιποι ας τραβήξουνε, να απλώσουνε το χέρι, να πάρουν κανένα φράγκο. Τώρα πάμε στο Σταύρο Γεωργίου, γιατί μου λέτε γιατί δεν σχολιάζει το Σταύρο Γεωργίου και γιατί χθες δεν είπες τίποτα και βρέθηκε δολοφονημένος και ήταν γυμνός και είχε χτυπήματα και κάτι τέτοιες τρέλες. Πρώτα απ' όλα, χθες δεν πρόλαβα να αναφερθώ στο Σταύρο Γεωργίου. Είχα στο μυαλό μου να πω περισσότερα πράγματα, αλλά με πρόλαβε η επικαιρότητα. Με όλα αυτά που γίνανε με τα μηνύματα με τον Άδωνη, θα πούμε και γι' αυτά. Και τώρα εδώ πέρα λένε ότι ένας Αιγύπτιος ήταν μαζί του για ποτά. Για ποιο λόγο ο Σταύρος Γεωργίου έπινε ποτά με έναν Αιγύπτιο? Δεν θέλω να εμβαθύνω. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Εντάξει. Δεν ξέρω ότι άμα ήταν τώρα σεξουαλικό ή δεν ήταν σεξουαλικό, άμα είχαν άλλο αλυσβερίσει. Μετά λέει από τα ποτά φύγανε μια βόλτα μαζί. Να τον είπε, λέει, τον Αιγύπτιο να το γυρίσει σπίτι. Και ξαφνικά, λέει, βρέθηκε στο γραφείο. Και όπως λένε, λέει, και οι γείτονες και οι φίλοι του στο γραφείο πήγαινε πολλές φορές αργά το βράδυ και δεν ξέρει κανένας τι έκανε στο γραφείο του εκεί πέρα. Είχε δουλειά, μεσάνυχτα είχε δουλειά. Ε! Και πήγε, λέει, με τον Αιγύπτιο και εδώ πέρα τώρα κάτι λένε για λεφτά μπροστά ή μετά τα λεφτά ή τώρα τα λεφτά ή πρώτα θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και μετά θα στα δώσω και μαλώσανε. Και λέει ο Αιγύπτιος τον έπιασε το κεφάλι και τον πήγαινε από κομωδίνα σε τείχους και πάει λέγοντας. Θεός χωρίζει τον άνθρωπο, βέβαια, έτσι. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, κουράγιο. Αλλά δεν μου φαίνεται και πολύ φυσιολογική αυτή η κατάσταση. Λυπάμαι που το λέω. Κάτι παίζει εδώ πέρα, κάτι βρωμάει. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε κάποια άλλα γούστα. Μπορεί. Περίεργη καιρή. Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα έξω? Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Πρέπει να υπενθυμίσω όμως ότι ο Σταύρος ο Γεωργίου είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις. Σταύρος Γεωργίου είχε αναλάβει τον Άλεξ, τον μικρό Άλεξ, αν θυμάστε. Είχε κάνει δηλώσεις για το Λιγνάδι ο Σταύρος ο Γεωργίου. Έχει δηλαδή μια προϊστορία. Και φυσικά γνωριζότανε και με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στο γυαλί και σε πολιτικά γραφεία. Και αλλού, και αλλού, ναι, και αλλού. Σαμαρά, μαθαίνω ότι θες να κατεβάσεις τον Πατούλη. Πέρα από όλους τους άλλους, τους ροζ πάνθυρες, θες να κατεβάσεις, λέει, και τον Πατούλη. Και θα πούμε και ποιους θέλει να κατεβάσει ο Σαμαράς. Και τη δεύτερη ώρα θα σας φέρω και το δημοσκόπο εδώ πέρα να μιλήσουμε για τις δημοσκόπησεις. Τον Πατούλη, ε! Άρε τον Πατούλη. Τι κοινό έχει ο Πατούλης με το Χάρη Ρώμα? Ξέρετε τι κοινό έχει ο Πατούλης με το Χάρη Ρώμα? Και οι δύο έχουν φωτογραφία με τον Ηλία Μίχο. Ε! Τυχαίο! Τυχαίο! Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σαλμά. Ο Άδωνης και ο Σαλμάς, γιατί χθες έγινε χαμούλης, ο Άδωνης και ο Σαλμάς, φίλοι μου, ήτανε κολιτάρια. Κολιτάρια ήτανε. Ο Σαλμάς, μην ξεχνάτε, ότι υποστήριζε φανατικά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, κατέβηκε με τον Μητσοτάκη, βοήθησε δηλαδή τον Μητσοτάκη να αναλάβει την εξουσία. Ο Σαλμάς, ο οποίος είναι 25 χρόνια περίπου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι πολλά χρόνια στη Βουλή και τόσα χρόνια δεν τον είχαμε ακούσει να μιλάει για κάτι. Δεν τον είχαμε ακούσει να βγάζει άχνα γενικά το Σαλμά. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι λένε τώρα, ο Σαλμάς, άνοιξε τη γλώσσα, άνοιξε το στόμα και έβγαλε τη γλώσσα και είπε και έκανε και έρανε. Ναι, αλλά τόσα χρόνια ο Σαλμάς γιατί δεν μιλούσε? Τόσα χρόνια ο Σαλμάς γιατί δεν κελαϊδούσε? Τόσα χρόνια δεν ήξερε? Δηλαδή θα βγάλουμε τώρα το Σαλμά, τι ήρωα? Σε καμία περίπτωση δεν είναι ήρωας ο Σαλμάς. τόσα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαλμάς. Είναι ξεκάθαρα συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Ξεκάθαρα συνένοχος. Ένα πρόσωπο το οποίο από ό,τι φαίνεται ήξερε και δεν έλεγε. Το ίδιο και ο Σαμαράς. Και ο Σαμαράς είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Και ο Καραμαλής είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Και όσοι υποστηρίξανε τόσα χρόνια τη Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχοι. Μη σας κοροϊδεύουν επειδή τώρα χτίστηκε ένα άλλο παρεάκι στη Νέα Δημοκρατία ότι όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες τόσα χρόνια δεν τους στήριζαν. Δεν στήριξε ο Σαλμάς Μητσοτάκη. Δεν μάζεψε ψήφους για το Μητσοτάκη. Φυσικά και μάζεψε. Βάλε να ακούσουμε όμως τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί έχει πλάκα η κατάσταση. Έχει πλάκα.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάρτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να της δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Λοβάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος νέας δημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR του 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσε και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα. Ο κύριος λοιπόν Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Μανιαδάκη όσο ήταν Αναστασίου. Πού τον ήξερε? Πού τον ήξερε? Ότι είναι Αναστασίου. Και συνομιλεί μαζί του και του λέει: πρόσεξε, μην ενδώσεις την τουλουπάκι, άλλαξέ τα και εγώ θα σε υποστηρίξω. Και τι υποστήριξη του κάνει? Πρώτον δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω. Ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα. Στη δίκη μου του δίνει αυτή την έρωτη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη στο κινητό μου. Που του λέω ότι στο TCR ήσουν ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση δική μου? Μου λέει ο Γεωργιάδης. Στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην τουλουπάκι και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα δικήματα, ζητώ να ξανανοίξει υπόθεση του Λοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ρε παιδιά, χθες έγινε κάτι απίστευτο. Χθες έγινε κάτι απίστευτο. 22 Ιουλίου το 2026 έμαθε ο Σαλμάς ότι ο Γεωργιάδης, πέρα από αδιευκρίνιστα από εσάς το λογαριασμό του, έστελνε και αδιευκρίνιστα SMS. Τόσο καιρό δεν έχω δει να κάνετε κάποια μήνυση, κύριε Σαλμά. Τόσο καιρό, κύριε Σαλμά, γιατί δεν έχετε πάει στην εισαγγελία? Τώρα το θυμηθήκατε? Γιατί κατεβαίνετε με το Σαμαρά και θέλετε να το παίξετε ήρωας και θέλετε να πείσετε τους νεοδημοκράτες ότι α, κοιτάξτε να δείτε, ελάτε εδώ σε εμάς και εσείς Νέα Δημοκρατία είστε. Και στη Δέθο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μοιράσει για να πέσουν πάλι στην παγίδα οι Έλληνες πολίτες. Αλλά οι Έλληνες πολίτες δεν θα πέσουν στην παγίδα. Εγώ βρήκα πάλι ένα ηχητικό. Ρε παιδί μου, αν σκαλίξεις και αν ψάξεις, θα βρεις. Δεν υπάρχει. Αυτός που θέλει να μάθει, αυτός που θέλει πραγματικά να δει την αλήθεια, αν ψάξει, θα βρει. και βρήκα ένα αρχηγικό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στάζει μέλη για το Σαλμά. Λέει τα καλύτερα για το Σαλμά πριν κάποια χρόνια. Τότε ήσασταν φιλαράκια, κύριε Σαλμά, με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τότε ήσασταν κολλητάρια.
2: Με τα φάρμακα τώρα τι γίνεται, ποιος ήταν ο Γεωργιάδης ή ο Σαλμάς?
3: Ο Σαλμάς έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο Υγείας και μείωσε πάρα πολύ τη φαρμακευτική δαπάνη.
2: Ναι.
3: Πάνω στα χνάρια του Σαλμά και με τα εργαλεία που έφτιαξε ο Σαλμάς, ο οποίος με τη σειρά του είχε πάρει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον Λοβέρδο, έχει συνεχίσει την ίδια δουλειά και ο Γεωργιάδης και έχει μειώσει έτσι περαιτέρω τη φαρμακευτική δαπάνη. Εγώ και ο Μάριος είχαμε ήδη δύο διαφορετικούς στόχους. Ο Μάριος είχε περίπου 2.400 να κλείσει τη χρονιά. Εγώ έχω 400 εκατομμύρια λιγότερα. Άρα οι πολιτικές είναι λίγο διαφορετικές.
0: Ρε τα κολλητάρια! Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς! Η Δήμητρα και ο Θοδωρής! Ε! Ρε το Σαλμά και τον Άδωνη, τα δυο τα φιλαράκια που είχαν τα εκατομμύρια να διαχειριστούνε και τελικά μαλώσανε. Και τώρα βρίζει ο ένας τον άλλον, μήπως να σας κάνουμε οικογενειακές ιστορίες. Ε, σαλμάδες και αχταρμάδες. Βάλε, βάλε και τον μπράβο της Χαριστιανού. Ταιριάζει εδώ τον μπράβο της Χαριστιανού. Δώσε σε παρακαλώ πολύ και τον μπράβο της Χαριστιανού, η οποία λέει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Δώσε και λίγο Χαριστιανού, ναι, δώσ' την.
4: Πάτος είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ... Πάτος είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και... εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, νομίζω και προσπάθω.
0: Ρε θέλετε να μας τρελάνετε, τι παρεάκι έχετε φτιάξει εκεί πέρα? Τι παρεάκι τρελό είστε εσείς? Το πρόβλημα με τον κόσμο ξέρετε τι είναι? Ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες. Οι έξυπνοι άνθρωποι φοβούνται. Οι έξυπνοι άνθρωποι το ξανασκέφτονται. Ενώ οι χαζοί, οι ηλίθιοι είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Και είναι φουλ παρορμητικοί. Δηλαδή δεν τους νοιάζει να ακούσουν, δεν τους νοιάζει να μάθουν. Έχουν γνώμη χωρίς να έχουν γνώση. Και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι και μετά την πληρώνουν και οι υπόλοιποι που έχουν την ενσυναίσθηση και που προσπαθούν να χτίσουν κάτι. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Σοβαρό πρόβλημα. Βάλε ρε το Σοφιανόπουλο να ακούσουμε τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος, γιατί υπήρχαν και Έλληνες οι οποίοι πηγαίνανε πραγματικά κόντρα στο σύστημα. Άκουσαν όλους αυτούς τους υποτακτικούς, να πούμε, όλους αυτούς που έχουν σκύψει και προσκυνάνε. Βάλε λίγο Σοφιανόπουλο, τα έλεγε πριν το 1993, το 96 τα έλεγε ο άνθρωπος. Από το 96 τα έλεγε ο άνθρωπος και δεν τον ακούγατε ρε. Δεν τον ακούγατε και τον βγάζατε τρελό τότε, γιατί και τότε πιστεύατε στην προπαγάνδα και τότε τρώγατε αμάστο το σανό. Και τότε οι σαλμάδες και οι σαμαράδες στηρίζαν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι οι νεοδημοκράτες ήτανε. Τότε βάζαν τα θεμέλια για τη σημερινή καταστροφή οι σαλμάδες και οι σαμαράδες και οι υπόλοιποι καραμαλίδες και πάει λέγοντας. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος.
5: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Uh-huh. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
6: Uh-huh.
5: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης.
6: Mm.
5: Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας.
6: Mm.
5: Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην, εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά ένα εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι, όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγατε. Ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών τότε? Ποιος υπέγραφε συμφωνίες αργότερα με τον Ερντογάν? Ο Σαμαράς δεν υπέγραφε? Ρε μην πέφτετε στις ίδιες παγίδες, θα φωνάζω και θα το λέω, γιατί βλέπω τι προετοιμάζουν και τι προσπαθούν να κάνουν. Ο Θέμης ο Σοφός που το βγάζαμε εδώ στην εκπομπή. Καλά ρε Σοφέ. Καλά ρε Σοφέ. Εδώ δεν έβγαινες και έλεγες ότι δεν υπάρχουν θεσμοί και ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εγώ σας έχω πει δεν έχω κανέναν ανάγκη. Ούτε σοφούς έχω ανάγκη, ούτε Μελετόπουλους, ούτε κανέναν. Είμαι μόνος μου και προσπαθώ να ενώσω τον ελληνικό λαό κόντρα σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, κόντρα σε κόμματα, κόντρα σε χρώματα και κόντρα σε όλους αυτούς που κοιτάνε την παρτούλα τους και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους υπόλοιπους. Οκ. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία. Ρε Σοφέ, εδώ πέρα το ονοματάκι σου παίζει για ψηφοδέλτιο Σαμαρά. Εγώ έχω κάτι συνεντεύξεις μαζί σου εγώ. Να τις βγάλω λίγο να τις ξανακούσει ο κόσμος, να δούμε τι έλεγες. Για διάκριση εξουσιών και πάει λέγοντας. Ο Σαμαράς τι έχει κάνει τόσα χρόνια? Θα μας πείτε όλοι εσείς οι υποψήφοι του Σαμαρά, τι έχει κάνει ο Σαμαράς τόσα χρόνια στην Ελλάδα? Τον έχετε κάνει Άγιο? Μόνο που δεν έχετε κάνει αναφορά στο Πατριαρχείο, να του κάνουμε εικόνα του Σαμαρά. Να του βάλουμε και κάνα φωτοστέφανο του Σαμαρά. Μήπως θέλετε να ετοιμάσουνε και συγκεκριμένα χάρτινα, πώς λέγονται αυτά που πουλάνε ρε, του Αγίου Παϊσιού, προσομοιώσεις, πώς λέγονται ρε, αυτά τα χάρτινα που προσομοιώνουν, να πούμε, τον Άγιο πάνω σε κάτι όρθια που τα βάζουν στον κήπο? Πού τα βάζετε αυτά τα χάρτινα? Ένας Θεός ξέρει και πού τα βάζετε. Τι θέλετε να το κάνουμε? Θέλετε να το κάνουμε κανένα άγαλμα το Σαμαρά μήπως? Λέω εγώ τώρα. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε όλοι αυτοί για να πάρουν μια καρεκλίτσα? Δεν είναι φοβερό? Δηλαδή βλέπεις, ο άλλος είναι αναλυτής, ο άλλος ήταν χρόνια εδώ, χρόνια εκεί, ο άλλος ποινικολόγος, ο άλλος λέει είμαι σοβαρός δικηγόρος, ο άλλος λέει είμαι αυτό. Και ενώ τόσα χρόνια λέγανε για τον Σαμαρά, για τον έναν, για τον άλλον και είχαν άποψη για τους θεσμούς, για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα που κατεβαίνουν υποψήφοι, αν τους ρωτήσεις για τον Σαμαρά, σου είναι ο καλύτερος. Αν τους ρωτήσεις για αυτόν που υποστηρίζουν, σου είναι δεν υπάρχει άλλος. Και δεν τρέπονται ρε, μεγάλοι άνθρωποι. Και αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί δηλαδή βγαίνουν έξω σε μια πλατεία και έχουν τζάμπα WiFi που τους είχε υποσχεθεί ο Σαμαράς? Όλοι αυτοί που πηγαίνουν, ας πούμε, πιο κάτω και περπατάνε και κάτω στο κολονάκι στις καφετέριες, δεν θυμούνται ποιος έφερε αυτούς τους ιεροδιδάσκαλους στη Θράκη? Ποιος άνοιξε τα σύνορα, ο Σαμαράς δεν τα άνοιξε. Ποιος έκανε περικοπές, ο Σαμαράς δεν έκανε. Ο Μπεν δεν έκανε. Ποιος έλεγε δεν θα συγκυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ και πήγε και αγκάλιασε τον Ελευθέριο, τον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο? Μόνο που δεν ανέβηκε καβαλίκα πάνω του να τον πάει βόλτα. Μόνο που δεν φιλήθηκαν σε live μετάδοση. Ενώ έλεγε εγώ δεν θα συνεργαστώ ποτέ με αυτούς. Και οι Σαλμάδες τα ίδια. Οι Σαλμάδες το παίζουν τώρα οι ήρωες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Που για μένα να τιμωρηθεί ο Άδωνης, να τιμωρηθεί και ο Σαλμάς αν έχει παρανομήσει. Γιατί και οι δύο στο ίδιο καζάνι βράζουνε. Και να τιμωρηθούν όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, ενός κόμματος που χρωστά εκατομμύρια, που έχει πάρει χίλιες αποφάσεις για την Ελλάδα και έχει φέρει χίλιες τροπολογίες και έχει αλλάξει χίλιους νόμους για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Στο ίδιο καζάνι βράζουν όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες. Στο ίδιο ακριβώς καζάνι δεν είναι ούτε ο ένας η σωστή επιλογή, ούτε ο άλλος. Ούτε Σαμαράδες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε Σαλμάδες, ούτε Άδωνης. Καμία σχέση με όλους αυτούς, φίλοι μου. Καμία σχέση, έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Βάλε ρε το Σαμαρά. Βάλε ρε να ακούσουν εδώ πέρα οι καθηγητάδες και οι ξεκαθηγητάδες και οι αναλυτές και οι Σαλμάδες. Βάλε! Γιατί θα με τρελάνετε εσείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάλε να θυμηθούμε λίγο το Σαμαρά τι έλεγε. Να θυμηθούν και αυτοί, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Σοφός θέλει να κατέβει υποψήφιος να μπει στη Βουλή και ξέχασε.
6: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα ασκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα ασκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα ασκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα ασκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια.
0: Κάνα καλτσόν μπορεί να άσκησε.
6: Μήνα μήνα, εβδομάδα εβδομάδα, μέρα μέρα, σελίδα σελίδα, λεπτό με λεπτό.
7: Στα δύσκολα, ένας λαός κοιτάζει πίσω του. Και όταν δει μια τόσο μεγάλη ιστορία, δεν έχει παρά να κοιτάξει με θάρρος και αποφασιστικότητα μπροστά.
8: Είπα και μια λέξη που δεν μου αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
9: Σφαλώς.
8: Πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
9: Να σας πω
8: για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
9: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
8: Μάλιστα.
0: Μα δεν έχουμε! Την κράτησε την υπόσχεσή του και το συνεχίζει!
9: Αυτό είναι...
8: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το είπατε όμως.
9: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
8: Ναι.
9: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Είναι...
8: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το είπατε όμως.
9: Το κάνω.

0: Απίστευτο.
1: Πάρε τα ψέματα, τα υπόλοιπα ψέματα.
2: Και να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας.
1: Το πριν και το μετά.
2: Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε μετά μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τι έκανε ο Σαμαράς.
2: Και ακόμα προβλέπεται ότι τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία.
3: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
1: Μελετόπουλε, γρήβα, μάζι, σοφέ, ξεσοφέ, αλμάδες, ξεσαλμάδες, Παναγιωτόπουλοι, ξεπαναγιωτόπουλοι, όλοι εσείς εκεί πέρα. Ακούτε. Ακούτε καθόλου. Τι είστε χρυσόψαρα, είστε. Άμα είστε χρυσόψαρα, να σας βάλουμε όλους μαζί σε ένα ενιδρίο να κολυμπάτε πέρα δόθε. Να σας πετάμε και λίγο ψωμί και να μαλώνετε ποιος θα φάει το ψωμί.
3: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Στα επόμενα ψέματα του Σαμαρά.
4: Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το Πασόκ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, η συγκυβέρνηση τρίτον τι θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα. Για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
1: Και μετά πήγε, έκανε συγκυβέρνηση με τον Πασόκ μετά από όλα αυτά που είπε. Και εσείς μου λέτε ότι δεν είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Ποιος? Ο Σαμαράς. Και βγαίνουν τώρα όλοι αυτοί και μας λένε ο καλύτερος. Μαζί με την Αφροδιτούλα που τα έλεγε παλαιότερα ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Ρε, είστε σοβαροί. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί. Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Ο ελληνικός λαός γυρνάει την πλάτη σε Σαμαράδες, σε Μητσοτάκηδες, σε Καραμαλίδες, σε Τσίπρες, σε όλους αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς και όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην εξουσία και απέδειξαν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ πέρα μας λένε ότι κανένας δεν είναι εγκληματίας, ότι κανένας από τους πολιτικούς δεν έχει κάνει τίποτα λάθος. Ωραία. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Μητρούλιας, προτείνει, λέει, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού, παρά τον πρωθυπουργό, του Χρήστου Τριαντόπουλου. Επίσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του Κώστα Αγοραστού. Αγοραστέ, όσες αγκαλίτσες είχαν κάνει στο Μητσοτάκι, εδώ πέρα βλέπουμε ότι μάλλον δεν σώζησε με τίποτα. Λοιπόν, και άλλων τριών προσώπων από την πολιτική προστασία, του Παπαγεωργίου, του Χαρακόπουλου από την αστυνομία και του Φαλάρα από την πυροσβεστική. Εγώ θα βάλω ένα ηχητικό του Τριαντόπουλου. Το τι έλεγε ο Τριαντόπουλος. Γιατί στέλνει ο Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου τον Τριαντόπουλο και για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, αλλά πρέπει να στείλει και το Μητσοτάκι. Γιατί ακούστε τι έλεγε ο Τριαντόπουλος για όσα συνέβησαν στα Τέμπη.
5: Πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντόνι του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα σαν.
1: Με εντολή του Πρωθυπουργού, λέει, έτυχε να το διαχειριστώ κιόλας. Με εντολή του Πρωθυπουργού, είναι ξεκάθαρο το ηχητικό.
5: Κοντά να βρεθώ. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση.
0: Υπάρχει ο σταλμένος από τον Πρωθυπουργό, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό στο χώρο. Ποιος αστυνομικός διευθυντής, ποιος διευθυντής.
1: Ο Πρωθυπουργός τον έστειλε, φίλοι μου. Ο Πρωθυπουργός τον έστειλε. Και για ποιο λόγο δεν πάει στο ειδικό δικαστήριο και ο Πρωθυπουργός. Εγώ ήρεμα ρωτάω, για ποιο λόγο. Μήπως όλοι αυτοί λειτουργούν σαν το Δημητριάδη που είπε ότι έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Μήπως, λέω εγώ, μήπως. Μήπως ακολουθούν και αυτή την ίδια τακτική. Και δεν φτάνουν όλοι αυτοί. Έχουμε και τους άλλους τους θεοπάλαβους, οι οποίοι μαλώνουν για την ονομασία. Δηλαδή έχουμε όλους αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς, όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς, οι οποίοι τόσα χρόνια καταστρέφουν την Ελλάδα, από Πασόκ, από Νέα Δημοκρατία, από ΣΥΡΙΖΑ, από ΤΣΥΡΙΖΑ, από διάφορα κόμματα, τέλος πάντων, και από το ΚΚΕ. Και υπάρχουν και υπάρχει και το ΚΚΕ, μιας και το ανέφερα, μη λαμδά, μαρξιστικό-λελινιστικό, είναι το ΚΚΕ. Ακούστε τώρα εδώ παράνοια στην Ελλάδα. Και μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί που ψηφίζουν ΚΚΕ μαρξιστικό-λελινιστικό και αυτοί που ψηφίζουν μαρξιστικό-λελινιστικό ΚΚΕ. Και μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους. Όχι! Εγώ υποστηρίζω, λέει ο άλλος, το μαρξιστικό-λελινιστικό ΚΚΕ. Λέει ο άλλος, όχι, εγώ υποστηρίζω πρώτα το μαρξιστικό και μετά το λελινιστικό ΚΚΕ. Δεν γίνεται να βάζεις πρώτα τον Λένιν και μετά τον Μάρξ. Εμείς βάζουμε πρώτα τον Μάρξ και μετά τον Λένιν. Και φόρα κράνος και πάρε τσόπι και παίξε ξύλο με κόκκινη σημαία. Είναι λες και συναντιούνται δύο σύντροφοι σε ένα εκλογικό κέντρο και λέει ο άλλος, έλα ρε φίλε, τι θα ψηφίσεις? Θα ψηφίσω μαρξιστικό-λενιστικό ΚΚΕ. Λέει ο άλλος, όχι. Εγώ θα ψηφίσω λενιστικό-μαρξιστικό ΚΚΕ. Και του λέει άλλος, γιατί έτσι? Έτσι γιατί, του λέει. Και μαλώνουν. Ρε, έχετε χαζέψει, πραγματικά. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, άσε τι λέει ο Κασιδιάρης, που λέει όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη διάσπαση. Βάλε τον Κασιδιάρη να τον ακούσουμε που λέει ότι όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Βάλε, εγώ διαφωνώ κάθετα. Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο μεγαλύτερη διάσπαση. Και εγώ είμαι υπέρ της ενότητας. Γίνεται να υπάρξει ένα πατριωτικό κόμμα ισχυρό. Να μαζευτούν όλοι κάτω από αυτή την ομπρέλα και να πάνε να πάρει αυτό το πατριωτικό κόμμα ένα 30% και να κυβερνήσει την Ελλάδα. Πρέπει να κυβερνήσει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα ένας πατριώτης. Ένας άνθρωπος που είναι περήφανος για τη σημαία, για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τον ελληνισμό.
6: Όχις. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Όχις. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Όχις. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Όχις. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Όχις. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο.
1: Όχι. Όσο πιο πολλά κόμματα τόσο χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Γιατί θα σπάσει ο κόσμος σε 10 μέτωπα. Και θα πάρουν όλα αυτά τα κόμματα 1%, 2%, 3% και τι θα καταφέρουν δηλαδή. Τι θα καταφέρουν? Δεν θα καταφέρουν τίποτα. Αυτή είναι μια φθηνή δικαιολογία γιατί θέλει να κάνει κόμμα. Και ξέρει ότι εγώ φωνάζω εδώ από τα μικρόφωνα υπέρ της ενότητας. Και σου λέει κάπως πρέπει να δικαιολογήσω τη διάσπαση που φέρνω. Κάπως πρέπει να δικαιολογήσω τη διάσπαση που φέρνω, σου λέει ο Κασιδιάρης. Γιατί για άλλη μια φορά ο πατριωτικός χώρος θα ανοίξει στα δύο σαν καρπούζι. Πώς θα δικαιολογήσω το ότι έχω εγωισμό και θέλω να είμαι αρχηγός και δεν μπορώ με τίποτα να βάλω την πατρίδα πάνω τον εγωισμό μου? Πρέπει να δικαιολογήσω ότι πρέπει να υπάρχουν πολλά κόμματα. Και λέει αυτά εδώ. Είναι να σε πιάνει μια τρέλα. Αν συνεχίσουμε έτσι, εγώ σας το λέω. Η Ελλάδα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει νέο έλεγχο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που σας έλεγα εδώ πέρα ότι αλλού τα παίρνουν 60 χιλιάρικα, εμείς τα παίρνουμε 300 χιλιάρικα. Και τώρα δεν δουλεύουν καν, δεν σας τα έλεγα? Έχετε ανακατέψει τις ζωές των ανθρώπων. Τόσα χρόνια όλοι εσείς που το παίζετε αρχηγοί. Κανένας δεν είναι αρχηγός. Ο πατριωτικός χώρος πρέπει να παραμείνει ενωμένος, χωρίς πρόσωπα, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς τίποτα. Ενωμένος και να κινείται στρατηγικά και να στηρίζει αυτούς που πρέπει για να μπορέσουμε επιτέλους να αποκτήσουμε δύναμη. για να μπορέσουμε επιτέλους να αποτρέψουμε πράγματα. Εγώ εδώ, εσύ εκεί και η ζωή πιο πέρα. Γιατί, κάποιοι έχουν εγωισμό μέσα τους. Όχι ρε, δεν θα το επιτρέψω, δεν με νοιάζει τι λέτε. Τελεία και παύλα. Κόντρα στους εγωιστές. Κόντρα σε όλους αυτούς που κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Κόντρα σε όσους πάνε για το χρήμα. Υπέρ της ενότητας, υπέρ του ελληνισμού. Για ένα καλύτερο αύριο. Όχι στη διάσπαση, όχι στο διέρε και βασίλευε. Πού ήταν όλοι αυτοί κατά την πανδημία, όταν φωνάζαμε και λέγαμε αλήθειες για τα εμβόλια, όταν φωνάζαμε και λέγαμε τις αλήθειες και τρώγαμε πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ, 25 χιλιάρικα πρόστιμο φάγαμε. 25 χιλιάρικα ρε! Εγώ τα πλήρωσα, δεν τα πληρώσατε εσείς. Και φυσικά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά μέσα από αυτές τις συχνότητες για μια καλύτερη Ελλάδα. Γιατί εδώ πέρα δεν είμαι εγώ και όλοι οι άλλοι, είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί, σε αυτό το πατριωτικό όμιλο είμαστε όλοι μαζί. Κόντρα στην κυβέρνηση και σε κάθε διεφθαρμένο και σε κάθε παράνομο. Είμαστε εμείς η ραδιοφωνική αυτή παρέα, ναι. Και όποιος δεν γουστάρει να πάει απέναντι, να πάει με αυτούς όλους τους ολιγάρχες, με όλους αυτούς που πούλησαν ό,τι πούλησαν. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται το ότι έχει υπάρξει μια αποζημίωση κοντά στις 300.000 ευρώ σε ένα 30χρονο για βαρύτατες επιπλοκές από το εμβόλιο. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε δύναμη και προσπαθούν με εκφοβισμό να μας πείσουν ότι δεν έχουμε. Έχουμε δύναμη και μπορούμε να τους ρίξουμε και η ιστορία έχει αποδείξει ότι η ανατροπή έρχεται και ότι αργά ή γρήγορα όλα θα ξαναπάρουν το σωστό δρόμο. Όσο και αν θέλουν όλοι αυτοί οι καπιταλιστές και όλοι αυτοί που μας το παίζουν βασιλιάδες να μας κάνουν δούλους τους, δεν θα περάσει με τίποτα. Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο φάμελος, ο κομπάρσος της πολιτικής, που έλεγε παλαιότερα ότι όποιος παρετείται πρέπει να παραδίδει την έδρα. Αυτό δεν έλεγε. Όποιος παρετείται από ένα κόμμα πρέπει να παραδίδει την έδρα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν γίνεται, αδερφέ, ο ελληνικός λαός να σε ψήφισε να εκλεχθείς με το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, στην προκειμένη φάση και εσύ μετά να παρετήσεις και να παίρνεις και την έδρα μαζί και να φεύγεις. Το ίδιο έκανε και ο Φαραντούρης, που πήγε στο Πασόκ, τον ψήφισε ο λαός για ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και είναι ευρωβουλευτής Πασόκ πλέον. Γιατί πήδηξε σαν την ακρίδα σε άλλο κόμμα. Τι λες ρε, θες να πας σε άλλο κόμμα, θα παραδώσεις την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο λαός σε ψήφισε, εκείνος ο λαός που πετάει χαρταετό για να είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος αυτό έλεγε επίσης, ότι πρέπει να παραδίνουν τις έδρες. Και ο ίδιος δεν την παραδίδει την έδρα. Ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραδίδει την έδρα. Δηλαδή, ωραίο το αφήγημα, ωραία να τα λέμε για τον κόσμο να τα ακούει, ωραία να λαϊκίζουνε, και όταν έρχεται η δική του στιγμή, δεν κάνουν το σωστό. Βάλε να τον ακούσουμε ρε και το Φάμελο, που δεν παρέδωσε την έδρα, τον μπρος και το πίσω του. Τι έλεγε και τι λέει τώρα.
7: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
7: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
9: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
8: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
7: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
9: Και φαντάζομαι και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
8: Είναι προφανές αυτό.
7: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
7: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
9: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
8: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
7: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
1: Τον όρκο έχεις παραδεχθεί ότι είσαι ανήθικος με όλες τις δηλώσεις σου. Πάρ' την σπίτι ρε την έδρα, καλά σε λένε. Πάρ' την σπίτι την έδρα, κάτι να και κάδρο. Λες και είναι δική σου να πούμε. Άρε πώς τα λέγανε και πώς τα λένε. Τι κολοτούμπες είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα, φίλοι μου. Τι κολοτούμπες είναι όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Που όταν φεύγουν από τη δουλειά μέχρι και το στυλό, μέχρι και το χαρτί, μέχρι και το χαρτί υγείας παίρνουν μαζί τους. Και τώρα έγινε, λέει, αρχηγός Ιδούρου. Η Δούρου, η οποία πριν κάποια χρόνια στο Μάτι δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της και είχαμε ακούσει μάλιστα και τον Ματθεόπουλο να δίνει οδηγίες για τη Δούρου σε έναν άνθρωπο που κατέγραφε και έπρεπε προσπαθούσε να κάνει μια αναφορά. Ποιος πραγματικά αθώωσε τη Δούρου? η δικαιοσύνη που δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις. Αντάλλαξαν μήπως την αθώωση, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, ρωτάω. Και σε όλες αυτές τις οικογένειες στο μάτι, τι θα πείτε αύριο μεθαύριο όλοι εσείς? Να πάνε να ψηφίσουν τη Δούρου και το ΣΥΡΙΖΑ? Οι άνθρωποι ακόμα πονάνε, ακόμα φοράνε μαύρα ρούχα, ακόμα κάθονται στο τραπέζι να φάνε και οι άνθρωποι τους λείπουνε και κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Το ίδιο θα πω και για τον Ψινάκη. Ο Ψινάκης που είναι γαμμένος στο γυροκομείο. Το πόνο σου εκεί πέρα έξω κανένας δεν το νιώθει, φίλε μου, που ακούς αυτή τη συχνότητα. Τα βάσανά σου κανένας δεν τα βλέπει. Αλλά τη μέρα που θα κάνεις λάθος θα τρέξουν όλοι να σε θάψουνε. Γιατί ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να σε επιβραβεύσει. Ο κόσμος είναι έτοιμος μόνο να σε κρίνει. Και αυτό πρέπει να σφίξεις τα δόντια, να μην ακούς κανέναν, γιατί πιο ψηλά στη ζωή τους φτάνουν ποιοι? Οι κουφοί! Αυτοί που δεν ακούν κανέναν. Ποια Δευτέρα παρουσία και ποια Τρίτη παρουσία? Περιμένω εγώ τη Δευτέρα παρουσία, την κάτσα με τη βάρκα. Επίσης με το Σαμαρά θα κατέβει, λέει ο Ανεστίδης. Ανεστίδη, τι έγινε, ρε μεγάλε? Κατέβαινε στα μπλόκα παλαιότερα και έκραζε στην κυβέρνηση Σαμαρά. Και τώρα πας με το Σαμαρά, άλλος από εκεί πέρα. Και από τους αγρότες έχω πραγματικά απογοητευτεί. Πραγματικά από τα συνδικάτα αυτά, έτσι, από τους συνδικαλιστές. Γιατί ο απλός αγρότης που είναι στο, ο αγρότης που είναι στο χωράφι δεν φταίει σε τίποτα. Ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας θα έπρεπε να ανθίζει. Είναι το θεμέλιο της οικονομίας. Είναι το θεμέλιο της χώρας. Είμαι με τους αγρότες. Αυτούς όμως που δεν πάνε με τα συμφέροντα. Αυτούς που δεν κάνουν κολοτούμπες και που δεν υποστηρίζουν πολιτικά λαμόγια και πολιτικούς απατεώνες και πολιτικούς εγκληματίες. Πόσα χρόνια περάσανε από το σκάνδαλο Siemens, από το σκάνδαλο Βατοπεδίου, από τη διεθνής οικονομική κρίση, από τη δολοφονία ανθρώπων, από τις αυτοκτονίες. Από όλα αυτά που ζήσαμε μέσα στις τραγωδίες και στα εγκλήματα, από όλα αυτά που έχουμε δει και έχουμε ανακαλύψει για τις μίζες των πολιτικών και για τις κολοτούμπες των πολιτικών, που μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει σε σκάνδαλο υποκλοπών, και παλαιότερα υπήρχαν σκάνδαλα παρακολουθήσεων και παλαιότερα γινόντουσαν αυτά, το έχουν συνήθειο στην οικογένεια. Τι θέλετε να πούμε για τα Τέμπη? Τι θέλετε να πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θέλετε να πούμε για τον Κελπνό? Τι θέλετε, ρε, να πούμε? Η λίστα δεν τελειώνει. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Είμαστε εδώ για να σας ξεβρακώσουμε όλους, για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, για να ξέρουν τι πραγματικά κάνετε και όχι να υποκύπτει και να τρώει αμάσιτη την προπαγάνδα που προβάλλεται στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα οποία έχετε εξαγοράσει. Στα μέσα μαζικού επηρεασμού και στα καναλάκια τα οποία κάνουν πλήση εγκεφάλου κυριολεκτικά σε όλους. Η σιωπηλή άλωση της Ελλάδας δεν θα υλοποιηθεί, γιατί υπάρχουν ακόμα και κάποιοι που δεν είναι φυλάργυροι. Τι να πούμε, τον τελευταίο μήνα τι έχει συμβεί? Θέλετε να ξεκινήσουμε από τη φυλάκιση του πρώην ευρωβουλευτή της Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και όλο αυτό που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τα προσωπικά δεδομένα και απαραβίαση περιουσιακού απορρίτου και απαράβαση της νομοθεσίας επί προστασίας προσωπικών δεδομένων για τον προεκλογικό της αγώνα? Τι θέλετε να πούμε για τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, που δίνει συνεντεύξεις και μιλάει λες και είναι από τη Γιακούζα? Τι θέλετε να πούμε για τον κατασκευαστή του Predator, τον Tal Dillian, που πήγε στο Ισραήλ σε δικαστήριο και είπε ότι πούλησε το παράνομο λογισμικό στην ΕΕΠ και στην κυβέρνηση? Τι θέλετε να πούμε για τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Μελά, που ελέγχεται για κακουργήματα, για το σκάνδαλο και για παράβαση καθήκοντος? Για τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διώκονται για απιστία? Για τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου που θέλει να στείλει τον Τριαντόπουλο, τον αγοραστό και τους υπόλοιπους σε ειδικό δικαστήριο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, για το έγκλημα? Και για τη συγκάλυψη και για τον μπάζωμα και για το ξεμπάζωμα που έβγαινε ο Πρωθυπουργός και μας έλεγε ότι δεν υπήρξε ποτέ? Τι θέλετε να πούμε για τον Σαλμά και τον Γεωργιάδη που μαλλιοτραβιούνται και πάνε στα δικαστήρια και λέει ο ένας στον άλλον ότι πιάνανε μάρτυρες που ήταν προστατευόμενοι και τους λέγανε τι να πούνε, με ανταλλάγματα, με διαφημίσεις, με ιστορίες? και με φαρμακευτικές εταιρείες και με σκάνδαλα Νοβάρτης και με υποσχέσεις και με όλα αυτά που βλέπουμε. Που τον Άδωνη τον έχουμε δει να μαλλιοτραβιέται και με τον Πολάκη για κάτι μαύρες σακούλες με τον Καλογρίτσα. Και εκεί υπήρχαν αναφορές για μαύρο χρήμα και για μίζες και ο εισαγγελέας κοιμόταν, ήταν διακοπές. Γιατί θέλετε να πούμε που εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate? Για την Εύα Καϊλή? Για ποιο θέλετε, γιατί θέλετε να πούμε για να καταλάβω, θέλετε να πούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης? Που τα δισεκατομμύρια πήγανε σε 30 εταιρείες. Οι μισές είναι του Λάτσι, οι άλλες μισές είναι του Βαρδινογιάννη, οι άλλες μισές είναι φίλοι του Πρωθυπουργού. Οικογένεια Σαράντι, οικογένεια Βασιλάκη και πάει λέγοντας. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέλετε να πούμε. Για το ρεύμα θέλετε να πούμε. Γιατί θέλετε να πούμε? Για τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στην ελληνική αστυνομία. Για το Θοδωρικάκο και για το παιδί του που έμπαινε μέσα στα αστυνομικά τμήματα και έλεγε να σβήσουν αναφορές. Τι θέλετε να πούμε τέλος πάντων? Που μας λένε ότι είναι και άριστοι. Όλα θα τα πούμε. Και έρχομαι δεύτερη ώρα με το δημοσκόπο να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και κατά πόσο επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις όλα αυτά που συναντάμε καθημερινά. Έρχομαι δεύτερη ώρα με τον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Γιάννενα. Νότος News στη Ρόδο, τα χαιρετίσματά μας στο Τζαμπίκο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1-4 Γρηγόρη Ερέτη. Πάμε με ένα ποντιακό τραγουδάκι γιατί ξέρω ότι με ακούν οι φίλοι μου οι Πόντι. Οι οποίοι είναι έτοιμοι, έτοιμοι να γιορτάσουν τις ρίζες τους. Που τιμάνε τις ρίζες τους. Τι άποψη έχουνε για το Φίλι και για το Τσίπρα οι Πόντι που λέγανε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων? Δώσε μια τριγώνα να τους υπενθυμίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Κανένας Elon Musk. Δεν ασχολούμαστε εμείς με καπιταλιστές. Ο Elon Musk να πάει να φτιάξει κανένα πύραυλο. Κούλι πονάς και φταίει ο ελληνικός λαός.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Αυτήν την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αιτία της. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Βιωτίας, σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα. Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις πυροπροστασίας στο Άγιον Όρος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για συμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Την έγκριση σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ κατά την συνεδρίαση του σήμερα. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Γουραστού εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των τεμπών μας κατηγορήσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς παζώνατε το χώρο του εγκλήματος και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε από το Βήμα της Βούλης σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην κορυφή των προτιμήσεων, ιατρικές, νομικές και πολυτεχνικές σχολές υψηλή ζήτηση καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Άνοδος της τιμής των καυσίμων, η μέση τιμή της βενζίνης στην Αντλία διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 1,977 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά περίπου 14% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ήδη σε 13 νομούς της χώρας η τιμή των καυσίμων ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων ΗΠΑ Ιράν και το διπλό κλείσιμο σε στενό Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα προκαλούν στο μεταξύ νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95 δολάρια η τιμή του Brent.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια σήμερα με τη θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε το.

με το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννη στους 98 και 4. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Πανελλαδικά ακουγόμαστε, τέλος πάντων. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρη Σερέτη. Έχω απέναντί μου τον Γιώργο Βασιλιάδη. Καλησπέρα, Γιώργο Βασιλιάδη.
1: Πολύ καλησπέρα σε εσένα, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά από το πουθενά εδώ πέρα. Τον παίρνουμε τηλέφωνο. Θα έρθω. Σε μια ώρα είμαι εκεί. Εμφανίζεται για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για όλο αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων, με τις εκλογές που είναι να έρθουν, να μην έρθουν. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, θα έρθουν εκλογές?
1: Κάποια στιγμή θα έρθουν.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Κάποια στιγμή θα έρθουν. Εγώ το βλέπω την Άνοιξη.
0: Την Άνοιξη?
1: Την Άνοιξη.
0: 27.
1: Με τον Μάνικα. Ναι. Δεν το βλέπω από Σεπτέμβριο. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο κύριος Λιβάνιος βρήκε φθηνό χαρτί, το αγόρασε. Άρα πάμε από Σεπτέμβριο εκλογές. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
0: Ναι, κοίτα. Ναι. Εγώ βλέπω λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί το λένε αυτό όσοι το λένε.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει ο άλλος. Άκου να δεις. Θα πάει στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, θα πάει στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, καλώς ή κακώς, θα μαζευτούν όλοι τις παράταξεις. Ξέρεις πως έχει το πράγμα. Mm-hmm. Από κάτω, από πάνω, Μητσοτάκης. Θα πει: μοιράζω 5 δισεκατομμύρια. Πάρτε τα προγράμματα. Έχει κάνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Έχει κάνει αυξήσεις στους Δημάρχους, στους Αντιδημάρχους. Σε κάθε πρόεδρο του ΔΣ, τέλος πάντων. Έχει δώσει προγράμματα σε φωτογράφους. Τα λέει όλα.
1: Έχει μοιράσει χρήμα.
0: Έχει μοιράσει χρήμα και έρχεται τώρα, μια και κρατάει και τους αγρότες στην άκρη και δεν τους δίνει αυτά που δικαιούνται, να τους δώσει και αυτά που δικαιούνται, να μοιράσει και τα 5 δις και να τους πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα και μοιράζω χρήμα και στην ουσία σε εισαγωγικά εξαγοράζω και ψηφοφόρους. Πώς τα ακούσεις εσύ μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή? Που θα είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος.
1: Εάν οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπορεί και να πάει. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση. Και δεν θεωρώ ότι ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή αυτοδύναμος με 156 βουλευτές θα τους άφηνε για να πάει στους 120.
0: Ναι, δηλαδή στην ουσία λες ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι υπέρ του να πάει τώρα σε εκλογές.
1: Όχι, όχι. Εγώ αν ήμουν δηλαδή πρωθυπουργός και έβλεπα αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις και η ΔΕΘ που θα έρθει παραμείνουν αυτά τα ποσοστά, όσα και αν μοιράσω, δεν θα πήγαινα.
0: Ναι.
1: Θα εξαντλούσα την τετράκια.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι, τώρα.
0: Μήπως έχει κάτι να φοβηθεί όμως, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλώς ή κακώς έρχονται δικογραφίες με το κιλό. Καλώς ή κακώς τα συρτάρια, πόσες

0: φακέλους να χωρέσουν. Ο Κακλαμάνης δεν έχει σιρτάρια, παραγγέλνει σιρταριέρες, μαθαίνω. Λίγο να άκουρα, σου πω. Εδώ πέρα έχει και κάποια άλλα πράγματα να φοβηθεί. Γιατί είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι και διάφορα άλλα σκάνδαλα τα οποία καλώς ή κακώς, ίσως σταδιακά να μειώσουν το ποσοστό μέχρι την άνοιξη του 27.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, εννοώ δηλαδή ίσως τώρα να είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι την άνοιξη του 27. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Κανένας δεν ξέρει τι θα
1: υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Σωστά. Αλλά την άλλη, ποιο να φοβηθεί? Το Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα, όποιος το ψηφίζει για μένα, είναι να φεύγουμε τώρα από τον έκτο. Άστο. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση όμως. Γιατί, γιατί θέλω να συμβαδίζουμε και με όσα γράφουν αυτές οι δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Κάτσε τώρα, περίμενε ένα λεπτό, δώσε μου μόνο, Γιώργο. Γιατί η δημοσκόπηση τώρα εδώ πέρα πάτησε κάτι και έχει χαθεί. Α, να τη ορίστε. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη φορά ανάποδα, θέλεις?
1: Εννοείται, όπως θέλεις εσύ.
0: Πάμε στους αναποφάσεις τους.
1: Ναι, α, μάλιστα.
0: Πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο έτσι, γιατί θέλω. Την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τις αναποφάσεις,
1: ναι,
0: τους. Και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι πέρα από αυτούς που είναι σε ζών, πέρα από αυτούς που εργάζονται, πέρα από όλους αυτούς, ας πούμε, που δεν τους αφήνουν οι εργοδότες τους για το χύψη λόγο να τους πάνε να δώσουν μια άδεια, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν χρόνο και δεν πάνε. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, δεν είναι ντροπή?
1: Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητώ. Και είναι απαράδεκτο γιατί μετά αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν εκφέρουν και γνώμη.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε φίλε, ας πήγαινες να ψηφίσεις. Εκεί πέρα, εκεί πέρα ακούγεται τη φωνή σου. Μόνο εκεί.
0: Αυτοί είναι ανεύθυνοι για εμένα.
1: Ναι.
0: Και δεν επιτρέπεται να μιλάνε. Εφόσον δεν έχεις πάρει θέση, δεν γίνεται μετά να κατακρίνεις. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Πολύ σωστά.
0: Θα έπρεπε όμως το εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή σου, να αλλάξει. Δηλαδή, να είναι υποχρεωτικό.
1: Υπάρχει μια χώρα, τώρα μου διαφεύγει και δεν θέλω να πω και κάτι λάθος, που αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις. Και αν δεν ψηφίσεις, έχεις πρόστιμο.
0: Ωραίο. Μου αρέσει εμένα αυτό.
1: Έχεις πρόστιμο. Και γι' αυτό έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα δεν θυμάμαι, αν το ψάξω θα το βρω και θα σου.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Υποχρεωμένος θα πας να ψηφίσεις για μένα, έτσι.
1: Γιατί και η αποχή είναι ένα μήνυμα και αυτό κάτι σημαίνει.
0: Παίζει και το ρόλο της.
1: Παίζει και το ρόλο της, προφανώς. Προφανώς παίζει και το ρόλο της, αλλά είναι και αυτό ένα μήνυμα. Θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω.
0: Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί στην ουσία δεν καταφέρουν και τίποτα.
1: Ναι, σωστά. Έτσι
0: δηλαδή,
1: είναι, ναι.
0: Άντε, κάποιοι θέλουν να. Ξέρεις, παλαιότερα κυκλοφορούσε έτσι μια φήμη που και αυτό θα έπρεπε κανονικά να μην μπορεί να το κάνει ο χύψη Έλληνας πολίτης να βγάζει το κεφάλι του μια ιστορία και να τη λέει. Έλεγαν τότε, θυμάμαι, άμα δεν πάει το 51%, αυτόματα όλα τα κόμματα βγαίνουν εκτός Βουλής και αυτόματα δεν θα μπορούν να ξανακατέβουν σε εκλογές. Και εδώ πέρα είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Καλά,
0: που απήχε.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Ναι,
0: ναι, και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, ναι. Υπάρχουν και αυτές οι αρλούμπες, τώρα να το πω, συγγνώμη για τη λέξη, που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν το ακούω λογικό κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. 26,8% το πιστεύεις αλήθεια ότι έχει τόσο ποσοστό?
1: Περίμενε. Πριν να ολοκληρώσουμε για τους αναποφάσεις τους όμως, γιατί αυτό δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα τουλάχιστον. Είναι μια κάρτα η οποία θα την εμφανίσουμε στην ΕΡΤ. Θα σου πω πώς μοιράζονται οι αναποφάσεις. Το 43% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 13,5% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10% από το ΠΑΣΟΚ. Το 9% από το ΚΚΕ. 1% από την Ελληνική Λύση. 5% από την Νίκη. 5,8% από την Πλεύση Ελευθερίας. 1,2% από το Μέρα 25 και 11% από άλλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων είναι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αυτό τώρα στην ουσία είναι και το πόσο ποσοστό περίπου θα χάσει κάθε κόμμα.
1: Θα χάσει ή θα επανακερδίσει, ας πούμε.
0: Γιατί
1: αν τους πείσει αυτούς τους αναποφάσεις τους να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Εντάξει. Πλησιάζει πολύ.
0: Πρώτα απ' όλα είναι τιμή μας που έχουμε αποκλειστικό τώρα και το βγάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Βασιλιάδης απευθείας αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Να του πούμε να ευχαριστώ.
1: Αποκλειστικό. Κράτα. Ένα στους δύο αναποφάσεις τους είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Ένα στους δύο αναποφάσεις.
1: Αυτό είναι και
0: δημοκρατία. Καλό από τη μία για μένα τουλάχιστον. Γιατί σου λέει ότι κοίτα να δεις, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πρέπει να με πείσει. Που εγώ για μένα τώρα τι να πείσει, αλλά τέλος πάντων δεν θα θέσω τις δικές μου απόψεις. Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον, αλλά σημαίνει ότι δεν τους έχει πείσει, ρε Γιώργο.
1: Δεν τους έχει πείσει, όχι, προφανώς.
0: Δεν τους έχει πείσει, καλός ή κακός.
1: Προφανώς. Ταλαντεύεται με όλα αυτά που ακούει καθημερινά. Λογικό είναι να υπάρχει μια αμφιβολία. Θέλει να δει. Περιμένει και τη ΔΕΘ. Πολλοί κόσμος περιμένει τη ΔΕΘ.
0: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
1: Απαράδεκτο.
0: Δηλαδή, περιμένει κάποιος να του δώσει λεφτά για να πάει να ψηφίζει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Νομίζω όλοι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας, έτσι. Καλά τα έργα, καλά το ένα, καλά το άλλο, αλλά αν δεν έχω λεφτά να πάρω μια πάνα για το παιδί μου, ένα γάλα για το παιδί μου, Αυτό είναι που μετράει. Να έχω λεφτά στην τσέπη μου.
0: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα συγγνώμη σε διακόπτω τώρα. Έχω να πάμε λίγο πίσω ένα λεπτό, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και ακροατές και λέει: παλιά είχαμε, λέει, εκλογικά βιβλιάρια που κάθε φορά, λέει, που ψηφίζαμε, σφραγίζανε, λέει. Δηλαδή έπαιρνε μια σφραγιδούλα. Και αν δεν είχες ψηφίσει, λέει, έκανες πολλά δικαιώματα, δεν μπορούσε ούτε διαβατήριο να βγάλεις ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν λίγο διαμορφωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε αυτό που λέγαμε πριν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν συμμετέχουν στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο ίσως να εξυπηρετούν και κάποιους οι οποίοι θέλουν την αποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, Γιώργο. Πάμε λίγο να δούμε. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, λέτε.
1: Ναι.
0: 26,8.
1: Κοίτα. Πρόθεση ψήφου, κοιτάμε. Έτσι,
0: πρόθεση, ναι. Ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου, αυτή την επόμενη.
1: Πρόθεση, πρόθεση, δεν βγάλαμε.
0: Αν εκτίμηση. Την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτές σχέσεις, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, γράφει,
1: ναι.
0: Πάνω. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, πρόθεση ψήφου. Ωραία. 26,8, θες να σου πω πρώτα την άποψή μου.
1: Την ξέρω, αλλά πες τη μου.
0: Για πες την άποψή μου, δεν ξέρω. Λοιπόν,
1: όχι, δεν είναι 26, είναι 20.
0: Μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, πώς γίνεται να είναι
1: 26? Μπορεί να είναι και μπορεί να είναι
0: κάτω από 25%, εγώ πιστεύω. Αλλά πες μου λίγο, εσύ το βλέπεις δηλαδή λογικό να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
1: Τι να σου πω, ρε Γρηγόρη, δηλαδή είναι πολύ αμφιλεγόμενο, έτσι το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που δεν το βλέπει έτσι.
0: Ναι, εσύ σαν δημοσκόπος καταλαβαίνω ότι λες ότι αυτά δηλώσανε.
1: Ναι, αυτά δηλώσανε, ναι.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε παιδιά, ο κόσμος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 15,8 Τσίπρας. Δηλαδή, εδώ τώρα, εδώ όμως, ναι. Εδώ όμως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, εδώ όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Το να είμαι εγώ ένας πρώην πρωθυπουργός, το να έχω κάνει 1000 λάθη, το να έχω πει 1000 ψέματα, το να λέω ότι είμαι αριστερός και παράλληλα να λέω ότι υποστηρίζω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα τέτοιες τρέλες. Το να έχω παραδώσει ιστορία, το να έχω προδώσει πολιτικά ανθρώπους, άκουσε με. Και από το πουθενά απλά να αλλάζω ένα λογότυπο, να κάνω ένα καινούριο κόμμα. Και τα παλιά στελέχη που ήταν στο παλιό κόμμα να παρετούνται ένας-ένας, λες και δεν καταλάβαμε ότι πηγαίνουν όλοι στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και να πηγαίνουν πάλι οι ίδιοι στον ίδιο. Απλά με άλλο λογότυπο. Και ο κόσμος να δίνει ένα 16%. Παιδιά, να ασκήσω τα ρούχα μου, να πάω κατευθείαν στη Σταυρούπολη στο ψυχιατρίο.
1: Αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πολύ απλά πήγαν στο ΕΛΑΣ.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό, ναι, είναι δεδομένο, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το ποσοστό. Αυτό είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να βάλω το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ αντί για το ΕΛΑΣ. Δεν θα άλλαζε τίποτα.
0: Αυτό σου λέω κι εγώ.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Ναι, αλλά δηλαδή άκουσε με. Τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτά τα ποσοστά. Ο Τσίπρας και όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας πρώτα απ' όλα 3 χρόνια αγνοείται. Δεν ξέραμε που είναι, δεν είχε άποψη. Είναι, ναι, εντάξει, ακουστικά.
1: Ναι, μια χαρά, ωραία, μια χαρά.
0: Δεν αγνοείται.
1: Ήταν στο Ινστιτούτο, ρε παιδί. Εντάξει, έκανε και τι.
0: Ή στο εξωγικό, έκανε βουτιές ο άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος σωστή λίγο, ήθελε, ναι, να πάρει δυνάμεις. Ωραία. Δεν είναι άδικο αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αγωνίζονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το χύψη τρόπο, πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις αδικίες, να εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο? Πόσο προσωπολάτρες είναι τελικά οι Έλληνες?
1: Είναι άδικο σίγουρα για την αριστερά. Αυτό είναι σίγουρα άδικο, έτσι. Δηλαδή, έχεις πόσους αριστερούς ηγέτες, πόσα κόμματα, δεν ξέρω εγώ τι, από πού θες να το πάρουμε, και από το ΚΚ, από το ΠΑΣΟ, καλά, τον Ανδρουλάκη, άστο. Όλοι αυτοί τόσο καιρό δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα. Και ήρθε ένας Τσίπρας και τους τα πήρε πάλι όλα.
0: Δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Φάμελος.
1: Ναι,
0: Έφη Αχτσιόγλου με τον Χαρίτσι. Κασελάκηδες. Κουτσούμπες. Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί μαζί.
1: Έτσι.
0: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέει ο λαός ότι αυτοί δεν υπάρχουν. Ήρθε ένας Τσίπρας που τον στηρίζουν, ας πούμε, κάποιοι ολιγάρχες ή κάποια συμφέροντα και τελείωσε. Αυτό είναι η αριστερά.
1: Και η μισή από αυτούς κάποια στιγμή ήταν και στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έτσι.
0: Βέβαια. Απλά δεν καταλαβαίνω κιόλας κάτι ακόμα και θέλω να το συζητήσω εδώ μαζί σου. Στην τελική, τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όντως κάποιοι με αριστερή ιδεολογία. Μιλάω για τους πολίτες πάντα, όχι για τους πολιτικούς. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι αριστεροί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αριστεροί. Για μένα ο Τσίπρας, το λέω ευθέως Γιώργο, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι αριστερός. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και για μένα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη λέξη αριστερός.
1: Ναι.
0: Στο λόγο. Δεν είσαι αριστερός, αδερφέ. Όταν ξεπουλάς την τρένοσε, όταν ξεπουλάς και ιδιωτικοποιείς, όταν προσπαθείς να περάσεις μηνύματα για δημοψηφίσματα και μετά τα δημοψηφίσματα κάνεις αυτό που σου λένε οι ξένες δυνάμεις και όχι αυτό που σου είπε ο λαός, δεν είσαι αριστερός.
1: Δηλαδή θα το τοποθετούσες κάπου στα δεξιά ή στο κέντρο, ας πούμε.
0: Στους πολιτικούς προδότες τοποθετείται ο Τσίπρας. Έχει,
1: okay,
0: μια λίστα ξεχωριστή που είναι εκεί ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ναι, για μένα ναι. Και είναι άδικο, όπως είπες και για τους αριστερούς.
1: Σίγουρα είναι άδικο. Εγώ πάντως ξέρω κάποιους πραγματικά γνήσιους αριστερούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα της αριστεράς, συχαίνονται τον Τσίπρα και πραγματικά λένε, αν και δεν θέλω να ακούω για Μητσοτάκη, καταλαβαίνω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Γιατί έχουν συχαθεί αυτό το πράγμα της αριστεράς.
0: Εγώ πάλι έχω ακούσει κάποιους άλλους, ναι, κριτικούς για παράδειγμα, που έβλεπα προχθές τώρα κάτι ηχητικά, που λένε: ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Άκου τώρα, σκέψη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Ο Τσίπρας μας έδινε χρήμα. Μας έδινε το ένα εδώ. Πάμε, θα πάμε στον Τσίπρα και κάνουμε αγώνα για τον Τσίπρα. Ρε, παιδιά, είστε σοβαροί.
1: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ναι.
0: Τρελό πράγμα. Δεν μπορώ.
1: Και όχι μόνο με την έννοια ότι μας δίνει χρήμα με επιδοτήσεις κλπ. Κάποιοι λένε ότι και η οικονομία επί Τσίπρα ήταν καλύτερα. Υπάρχει ένα 30% που το λέει αυτό. Διάβαζα προχθές μια δημοσκόπηση από μια άλλη εταιρεία. 30% πιστεύει ότι με Τσίπρα ήμασταν καλύτερα.
0: Εντάξει. Αφού πιστεύουν αυτό το πράγμα, αριστερός που φέρνει capital control, πρώτη φορά το βλέπω,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω. Μαζί σου, μαζί σου.
0: Πάμε στο Πασόκ. Γιατί εδώ είναι τώρα το κρίσιμο σημείο, να ξέρεις. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα έβαζα πριν το Σαμαρά που έλεγε: εγώ δεν θα σε κυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ. Αυτοί μας προδώσανε, μας κάνανε. Και μετά πήγε αγκάλια στον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο, ναι, και κάνανε, ναι, μαζί συγκυβέρνηση. Ναι, ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα δεν πάμε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Γιατί υπενθυμίζω, Γιώργο, και την προηγούμενη φορά το είπαμε, ότι τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του Πασόκ τον ψήφισαν νεοδημοκράτες. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαιναν και ρίχναν Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Πάμε, 10,1%.
1: Κοίταξε να δεις. 10,1 ο Ανδρουλάκης. Μισό λεπτό. Να θυμίσω ότι το Πασόκ στο συνέδριό του έχει ψηφίσει κανονισμό να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν μπορούν να. Το έχουν στο καταστατικό τους πλέον αυτό.
0: Εντάξει. Και ό,τι θέλουν κάνουν.
1: Καλά, ό,τι θέλουν κάνουν προφανώς. Αυτό αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι μια απόφαση. Δηλαδή ακόμα και αυτό, τι να πω, αν γίνει και εδώ κουλουτούμπα.
0: Όχι, απλά ξέρεις τι, εγώ.
1: Θα τελειώσει το Πασόκ μετά. Θα τελειώσει.
0: Καλά, τελειωμένο είναι ούτως ή άλλως για μένα, αλλά σου, ναι, λέω. Σαν σκακιστής προσπαθώ πάντα να δω ένα βήμα μπροστά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως αυτή τη στιγμή να έχει 26,8%. Ίσως στις εκλογές να πάρει χαμηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Αυτοδυναμία δεν βλέπω, Γιώργο.
1: Αν το Πασόκ είναι και κάτω από το 10, δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Δεν
0: κάτω
1: ξέρω.
0: Από το 10.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα αυτοδύναμη δεν θα βγει αυτό που ήθελα να σου πω η Νέα Δημοκρατία, οπότε θα πάει για συγκυβέρνηση.
1: Άμα βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία στο 25 και το Πασόκ στο 10.
0: Δεν βγαίνει το έργο.
1: Δεν βγαίνει το έργο.
0: Ναι, την πρώτη Κυριακή αυτά.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη Κυριακή που θα υπάρξει συσπήρωση. Γιατί θα υπάρξει συσπήρωση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και κάτι κόμματα σαν το Σαμαρά θα εξαφανιστούν.
0: Σωστό. Εκεί λοιπόν θα ανεβούν τα ποσοστά όλων. Εκεί πέρα μετά θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέω. Με τα ποσοστά που θα διαθέτουν αυτά τα κόμματα πιθανότατα.
1: Πολύ σωστά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα υποθετικό, ναι, σενάριο τώρα. Ναι.
0: Το βλέπω. Σου, ναι, λέω για παράδειγμα. Για γιατί εγώ στο μυαλό μου το είχα. Και το έχω ακόμα ότι θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Σου λέω το δικό μου το σενάριο στο μυαλό μου, γιατί αυτοδύναμη δεν τη βλέπω τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουν και αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα και όχι κάποιον άλλον, γιατί κι αυτός είναι ο χαλαρός παίκτης τους. Μια χαρά φωτογραφίες με την τώρα έβγαινε στις Λέσχες στο εξωτερικό.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Μια χαρά παρεάκι είναι.
1: Αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ.
0: Για Γερουλάνο.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, νομίζω καλύτερα θα πήγαινε ο Γερουλάνο, να σου πω την αλήθεια.
1: Για Δούκα.
0: Για Δούκα,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω, περίεργος.
1: Και αυτός το διεκδικεί και δεν νομίζω να έχει αλλάξει, ας πούμε, άποψη από την τελευταία φορά.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα τον ξαναδούμε να διεκδικεί
0: θα
1: την
0: ηγεσία. Θα τον στηρίξουν όμως το Δούκα, λες. Περίεργο λίγο αυτό με το Δούκα.
1: Περίεργο, ναι.
0: Δεν είναι τόσο παλιός για μένα ο Δούκα στην παράταξη.
1: Όχι, φρέσκος είναι.
0: Φρέσκος.
1: Φρέσκος, αλλά είναι. Για φρέσκος δηλαδή έφτασε να είναι στο δεύτερο γύρο, έτσι. Δηλαδή έδωσε μια μάχη.
0: Ναι.
1: Έχει έναν κόσμο. Εκεί στην Αθήνα δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με το Δήμο. Μάλλον με άλλα πράγματα ασχολείται.
0: Δεν ξέρω με τι ασχολείται. Πάντως, ναι, δεν το είχα σκεφτεί να σου πει την αλήθεια για τον Δούκα τώρα. Ο Δούκας χλιαρός τύπος. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό όταν προκύψει, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον εκεί.
0: Έχει όμως, δηλαδή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, δηλαδή, τώρα μας λες στον αέρα εδώ πέρα ότι θα αλλάξει η ηγεσία του Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, αλλά εγώ, αν ήμουν Πασόκ, θα ήθελα να δω αλλαγή. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη στις εκλογές, όταν οι δημοσκοπήσεις μου δίνουν οριακά μονοψήφιο ποσοστό. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη. Αλλά εντάξει, τώρα Ό,τι θέλουν να κάνουν.
0: Κανονικά όλοι αυτοί δεν θα έπρεπε να μπορούν να κατέβουν υποψήφοι καν, γιατί το Πασόκ χρωστάει εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω όμως. Για να δούμε τώρα Πασόκ, πράσινος ήλιος ακόμα, που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα να πούμε στον κόσμο. Έτσι, ναι. Κανονικά είναι κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται από την νομοθεσία για τον ποινικό κώδικα και από τον Άριο Πάγο ένα κόμμα το οποίο δεν υφίσταται στην ουσία και έχει άλλο όνομα και άλλο λογότυπο να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμα και στα φυλάδια που μοιράζουν. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κίνημα αλλαγής και το λογότυπο της του κινήματος αλλαγής.
1: Δεν το έχει αλλάξει ακόμα, Αντουλάκη. Στο...
0: Εκεί είναι το αφημί.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω.
1: Okay.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Είναι ψευδόνυμο δηλαδή τώρα. Ουσιαστικά.
0: Ναι, στην ουσία είναι σαν τον Ηρακλή με την Τρίγλια. Okay. Το φαίνω αυτό το παράδειγμα. Ο Ηρακλής ξέρει, παίζει σαν Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, ενώ στην πραγματικότητα το αφημί του γράφει Τρίγλια.
1: Α, σοβαρά.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δεν το γνώριζα. Μάλιστα.
0: Τώρα εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ήθελα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι έχει 11 μονάδες διαφορά κάτω από τη δημοσκόπηση γράφεται. Έτσι, 11 μονάδες διαφορά. Θεωρείς ότι θα μειωθεί αυτό το ποσοστό?
1: Εμένα αν με ρωτάς, πραγματικά σαν Γιώργο και όχι σαν πολιτικό αναλυτή, θεωρώ ότι θα μειωθεί.
0: Από πρώτο σε δεύτερο λέμε τώρα, έτσι.
1: Από πρώτο σε δεύτερο. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα του Τσίπρα μπορεί να φτάσει και το 20%.
0: Ο Τσίπρας θα φτάσει 20%.
1: Έτσι, εγώ το πιστεύω. Αν ρωτήσεις, ας πούμε, τους αναλυτές στην εταιρεία, για παράδειγμα τον πατέρα μου, που είναι ο αρχή αναλυτής, δεν το πιστεύει αυτό. Πιστεύει, βλέπει ένα ταβάνι στο 17. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και 20%.
0: 20%,
1: ναι.
0: Γιατί το πιστεύεις αυτό, ρε φίλε μου?
1: Το πιστεύω γιατί η αριστερά, όπως σου είπα, είναι, είναι από διαλυμένη
0: από
1: και κάπου πρέπει να βρει από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, ειδικά όπως είπαμε πριν στη δεύτερη Κυριακή, δεν θεωρώ ότι κάποιος που ψηφίζει Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ακόμα και Πλεύση Ελευθερίας, οτιδήποτε, θα τα αφήσει αυτά, δεν θα τα αφήσει αυτά τα κόμματα.
0: Κοίτα, λες στην ουσία για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ναι. Γιατί εγώ και εσύ τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, στην ουσία λες ότι το κόμμα του Τσίπρα θα απορροφήσει το ποσοστό της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που εντάξει αυτά τα δύο κόμματα έχουν εξολοθρευτεί, δεν υπάρχουν, αλλά και του Κασελάκη και του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου.
1: Του Βαρουφάκη θα έκανα μία εξαίρεση, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ ειδικό κοινό πλέον. Από τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή, εγώ που βλέπω τους ψηφοφόρους των κομμάτων, δεν θεωρώ ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα τον Βαρουφάκη για τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι όμως το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι.
0: Και την Κωνσταντοπούλου.
1: Και την Κωνσταντοπούλου. Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Κωνσταντοπούλου έχει πιο σταθερό κοινό από τον Βαρουφάκη, έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Και η Κωνσταντοπούλου, καλώς ή κακώς, είναι και επαναστάτρια σε εισαγωγικά που ξεσηκώνεται, φωνάζει το σόου αυτό το εφετζηλίκι.
1: Παίζει λίγο πιο αντισυστημικά, είναι η αλήθεια, ναι.
0: Και πιο εφετζηλίκι, δεν είναι πιο ενεργή δηλαδή και στην επικαιρότητα, την βλέπεις.
1: Μπορεί, αλλά και πάλι θα πιεστούνε στη δεύτερη Κυριακή αυτά τα κόμματα.
0: Καλά, στη δεύτερη Κυριακή σίγουρα.
1: Γι' αυτό και βλέπω έναν Τσίπρα κοντά στο 20%.
0: Τι να σου πω, στεναχωριέμαι γι' αυτό.
1: Και μπορεί όχι μόνο, ξέρεις, από τα αριστερά κόμματα, μπορεί και από κάποια άλλα δεξιά κόμματα που θα τους βγει αυτό το αντιμητσοτακισμός. Και θα θέλουν απλά να διώξουν το Μητσοτάκη. Είτε είναι δεξιός αριστερός, θα ρίξουν Τσίπρα.
0: Άρα δίπολο.
1: Δίπολο, ναι.
0: Πάλι ο Έλληνας το ίδιο δίπολο. Ή κόκκινο ή μπλε.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
0: Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό θέλει και το σύστημα. Το σύστημα αυτό προωθεί, το δίπολο.
1: Δεν μια θέλει. Φορά πήγε να αλλάξει και αυτό ήταν κάτω από πολύ έτσι συνθήκες. Τι να πω. Δεν βλέπω εγώ τέτοιες συνθήκες ξανά αυτή τη στιγμή.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ελληνική λύση. Ελληνική λύση 8,9%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κοντά στο 9.
1: Κοντά στο 9 με τάσεις ανωδικές, πρέπει να πω.
0: Με τάσεις ανωδικές, τι εννοείς?
1: Με τάσεις ανωδικές. Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παίρνει και κάτι. Ενώ άλλοι μπορεί να χάνουν, η ελληνική λύση παίρνει 0,1, 0,2.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Για ποιο λόγο δηλαδή έχει ανωδική τάση η ελληνική λύση και παίρνει αντί να χάνει?
1: Κοίταξε να δεις. Έχουμε πολλούς ψηφοφόρους από την Καριστιανού που φαίνεται να μην αρχίζουν να δυσπιστούν απέναντί της. Να χάνουν αυτό το ιδανικό που είχαν πλάσει για το άτομο της και να βρίσκουν έτσι μια συντροφιά στην ελληνική λύση.
0: Ξέρεις, είναι και αυτή η πρώτη εικόνα για την Καριστιανού. Τώρα, επειδή έχουμε την Καριστιανού, εδώ πέρα έχουμε τράβαλα. Γιατί εγώ την στήριζα ενεργά και τώρα εδώ πέρα, όντως, ξέρεις, ο Έλληνας, ο οποίος είναι παρορμητικός και βλέπει ένα νέο πρόσωπο, στην αρχή ενθουσιάζεται και λέει: εδώ ναι. Είμαστε, ένα νέο πρόσωπο. Εδώ είμαστε. Τώρα έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα το σπίτι με την εισπρακτική εταιρεία, με το φαντ, που αυτό είναι κόκκινη σημαία για τον Έλληνα. όταν πας και αγοράζεις σπίτια τα οποία τα έχουν πάρει από έναν εργαζόμενο.
1: Ναι, είναι ηθικό το θέμα.
0: Είναι ηθικό και είναι κόκκινη σημαία. Έτσι, θεωρώ δηλαδή ότι από εκεί έχασε πάρα πολύ και είναι λογικό να χάσει. Επίσης υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία και εγώ ίδιος αναρωτιέμαι, πρέπει να σου παραδεχθώ, και ακόμα δεν έχω πάρει απαντήσεις και ζητάω απαντήσεις και έχω καλέσει σε όλα αυτά τα πρόσωπα να βγουν στον αέρα άμα θέλουν να τοποθετηθούν. Δεν έρχεται κανένας.
1: Μπράβο, δεν τους βλέπεις κιόλας.
0: Μα δεν έρχονται.
1: Δεν έχουν παρουσία, ναι.
0: Δεν έρχονται, αδερφέ μου. Τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουμε, να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλω. Ξέρεις ποιες είναι ερωτήσεις, θα σου το πω τώρα γρήγορα. Γιατί καταλαβαίνω γιατί έχει φτάσει στο 5% η Γαριστιανού.
1: Ναι.
0: Έγινε μια συναυλία. Βγαίνει εδώ πέρα ο Νίκος ο Πλακιάς και λέει στον αέρα. Παιδιά, έγινε μια συναυλία. Και υπήρχε ένα έγγραφο, στο οποίο έγγραφο έλεγε ότι αυτά τα χρήματα που θα συλλεχθούν πρέπει να μοιραστούν σε όλους τους ανθρώπους που μέσα από το έγκλημα των τεμπών και το δυστύχημα των τεμπών πάθανε ό,τι πάθανε. Είτε είναι τραυματίες, είτε είναι οικογένειες που χάσανε. Ό,τι, όλοι.
1: Σαν αποζημίωση, ας πούμε, ναι.
0: Μπράβο, άρα κάνουμε αυτή τη συναυλία, έλεγε το έγγραφο, για να μοιραστούν τα χρήματα σε όλους. Τα χρήματα δεν μοιράστηκαν σε όλους. Και τα χρήματα αυτά δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και μιλάει για εφταψήφιο αριθμό με ζυγό αριθμό μπροστά. Μιλάμε για εκατομμύρια δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος θέλει να μάθει πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Και επίσης στο σύλλογο πήγανε κάποιοι από το εξωτερικό, δώσαν δωρεές. Είχαμε και άλλα χρήματα τα οποία μέσα από κάποιες συνδρομές. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Μιλάτε για διαφάνεια σαν κόμμα και δεν μας λέτε πού πήγαν τα λεφτά τα οποία ο ελληνικός λαός τα μάζεψε. Και για τις 57 οικογένειες και για τους δραματίες. Δεν τα μάζεψε ούτε για το Κολωνάκι, ούτε για το.
1: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
1: Μπράβο.
0: Για να μην πούμε τώρα για το κόμμα που καπέλωσε τις δίκες και πάει λέγοντας. Άστο αυτό. Οπότε είναι ναι, βέβαιο ότι χάνει. Μετά από την ελληνική λύση έρχεται το ΚΚΕ, το οποίο το βλέπω όχι πεσμένο. 5,9% νομίζω δεν έχει ξανακαταγράψει.
1: 6% σχεδόν, εντάξει.
0: Πολύ χαμηλό.
1: Για πρόθεση ψήφου θα πάρει και κάτι από τις αναποφάσεις τους. Ένα 7 θα το φτάσει.
0: Άρα απογοήτευση και στους κομμουνιστές.
1: Δεν θεωρώ ότι θα πάει πιο πάνω, όχι.
0: Απογοητευμένη λοιπόν.
1: Απογοητευμένη είναι βέβαια.
0: Δεν κάνει ο Κουτσούμπας δηλαδή.
1: Δεν κάνει, όχι.
0: Δεν κάνει, συμφωνώ. Και η Κανέλη δεν κάνει.
1: Η Κανέλη.
0: Πού
1: τη θυμήθηκες τώρα.
0: Μα βγαίνει στα κανάλια, σαν ΚΚΕ βγαίνει στα κανάλια η Κανέλη. Σαν τι βγαίνει δηλαδή, σαν του Καραμαλή, γιατί εκεί ήτανε.
1: Ναι.
0: Αυτή η ακρίδα από τα δεξιά στα αριστερά και τα αριστερά στα δεξιά πήγαν σε τις ακρίδες. 6% το ΚΚΕ.
1: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, ναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω αυτό είναι, ναι. Μα από πού να πάρει και τι να κάνει, δεν είναι αυτό, δεν.
0: Κάποιοι μάλλον έχουν κλειδώσει τις κόκκινες σημαίες στην Τουλάπα.
1: Δυστυχώς αυτές οι κόκκινες σημαίες, Γρηγόρη, δεν είναι καθόλου κλειδωμένες. Μια χαρά είναι. Είναι αυτή η μειονότητα η οποία κάνει πάντα πάρα πολύ θόρυβο, χωρίς λόγο, ας πούμε, κατά την άποψή μου, αλλά ναι.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ θα εμβαθύνω λίγο σε αυτό, γιατί το ΚΚΕ παλαιότερα υπήρξαν αρκετές καταγγελίες στο ότι δεχόταν κάποια οικονομική ενίσχυση από τη Ρωσία.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Υπήρχε αυτό. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Υπήρχε αυτό. Τώρα όμως με το εμπάργκο, τώρα με όλο αυτό που γίνεται με την Ουκρανία και τη Ρωσία, και γιατί βλέπουμε ότι και σε διάφορες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να έρθουν χρήματα. Πάρε παράδειγμα τώρα το Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει χρήματα γιατί είναι Ρώσος για να κάνει μεταγραφές. Το φέρνω σαν παράδειγμα αυτό. Ίσως να μην μπορούν να έρθουν χρήματα από τη Ρωσία και για κάτι κομματάκια σαν το ΚΚΕ για να ενισχυθούν.
1: Και πού τα βρίσκει τόσα χρήματα, γιατί έχει πολλά χρήματα το ΚΚ. Δεν ξέρω αν βλέπεις την ΚΝΕ.
0: Ναι,
1: πού τα βρίσκει, δεν ξέρω. Εγώ που ήμουν φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο εδώ στο Πολυτεχνείο. Είχε η ΚΝΕ δωματιάκι στο Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν αποθήκη τους με αφίσες, με προσπέκτους, με τέτοια πράγματα. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά η ΚΝΕ για να τα εκδώσει.
0: Φέτος που δεν έρχονται λεφτά από τη Ρωσία, για να δούμε. Θα εκδώσουν τόσες αφίσες.
1: Να το δούμε.
0: Για να δούμε. Τώρα, επειδή στέλνουν και κάποιοι περίεργοι εδώ πέρα από αυξήσεις, ακούστε να δείτε. Εμείς είμαστε με την κερκίδα. Δεν είμαστε με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ούτε με τους αβίδιδες. Εμείς είμαστε με το λαό που χοροπηδάει σε κάθε πέταλο. Έτσι, πάμε παρακάτω. Και τις ελληνικές σημαίες ψηλά. Λοιπόν, Χριστιανού, 5,3%.
1: Ναι, ξεφούσκωσε.
0: Ξεφούσκωσε.
1: Θυμάσαι κάτι ερωτήσεις που κάναμε πριν τη βάλουμε τέλος πάντων στην πρόθεση ψήφου? Πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την απόφασή σας για να ψηφίσετε το κόμμα που δηλώσατε για το κόμμα Χριστιανού?
0: Ναι.
1: Και το πολύ και λίγο, το πολύ και το αρκετά μάζευε ένα 20%. Ορίστε, 5,3.
0: Αυτό δεν είναι ξεφούσκωμα. Αυτό είναι έχουμε πάθει φούιτ.
1: Ελεύθερη πτώση, bunching jumping.
0: Και θα πέσει κι άλλο, πιστεύω, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό, ναι, ναι, ναι. Και ξαναλέω αυτό που είπαμε και πριν, στην δεύτερη Κυριακή. Κάτω από 3.
0: Ξέρεις τι, πολύ εντύπωση μου κάνει το ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού ανήκουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους. Δεν έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο κόμμα σε τι πιστεύει, τι στόχους έχει, ποια είναι τα πρόσωπα. Δηλαδή, λες, βγαίνει και λέει η Χριστιανού, εγώ θέλω να κυβερνήσω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λέει. Ωραία, ωραία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν. Αλλά με ποιους θα κυβερνήσεις?
1: Και τι πρόγραμμα?
0: Με ποιους? Δηλαδή, έχεις κανένα σοβαρό οικονομολόγο δίπλα σου? Έχεις, ναι, κάποιον σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα τρέξει με τα εθνικά θέματα? Έχεις κάποιον, ας πούμε, που μιλάει για την ανάπτυξη? Δεν έχω δει πρόσωπα.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι. Έχω δει έναν εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία και εκεί.
1: Α, και αυτό είναι όμως προβληματικό, έτσι. Δηλαδή, ένα κόμμα χωρίς πρόσωπα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σκοπούς να παίρνει 5%.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, τι είδατε? Απλά επειδή είναι Χριστιανού και έχασε το παιδί της.
0: Πούλια και αυγερινός εκεί πέρα μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, ο κόσμος συνειδητοποιεί. Είναι λίγο. Αυτό το έχω παρατηρήσει στον τρόπο σκέψης του Έλληνα. Αργεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πέφτει στις ίδιες παγίδες. Μέρα 25. Τώρα ο Βαρουφάκης, να σου πω την αλήθεια. Τώρα να το πω έτσι λίγο σαρκαστικά, ο Voldemort από το Harry Potter. Δεν ξέρω πώς υπάρχει ακόμα στην πολιτική σκηνή. Παλαιότερα, νομίζω, μετά από όλα αυτά που γίνανε με τον Τσίπρα, έχει εξαφανιστεί. Τώρα ξαναεπανέρχεται.
1: Ναι.
0: Και ακριβώς με 3%, δηλαδή θα μπήκε στη Βουλή πάλι ο Βαρουφάκης.
1: Πολύ πιθανό. Εγώ το βλέπω μέσα. Δηλαδή, σε όλες τις έρευνες μας, σε αντίθεση με κάποιες άλλων εταιριών, που είχα πει και εξ αρχής να μην τις συγκρίνουμε, μόνο εταιρεία με εταιρεία, που τον δίνουν εκτός, εν πάση περιπτώσει, εμείς τον δίνουμε μέσα. Έχει δηλαδή μια δυναμική που θεωρώ ότι.
0: Έχει τάση.
1: Έχει τάση, ναι. Έχει τάση, έχει ένα κοινό. Το οποίο, σου ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα τον αφήνει και πάει στον Τσίπρα.
0: Ξέρεις, έκανε κάποιες δηλώσεις για κάτι ναρκωτικά παλαιότερα ο Βαρουφάκης. Ίσως, ξέρεις, η νεολαία και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία, ας πούμε, προσπαθούν.
1: Μπράβο.
0: Έτσι με τα δικαιώματα και με αυτά και υπέρ της κάναβης και υπέρ των έκσταση και υπέρ όλων αυτών που είπε ο Βαρουφάκης.
1: Εκείνη η δήλωση μόνο κακό δεν του έκανε.
0: Α, καλό το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Το ότι χαμάνιαζε, δηλαδή του
1: έκανε καλό.
0: Καλό.
1: Του έκανε καλό. Γιατί απευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή, ποιος ας πούμε, χαλάστηκε με αυτή τη δήλωση? Δηλαδή, ένας δεξιός άνθρωπος που ουδέποτε θα ψήφιζε Βαρουφάκη, ας πούμε.
0: Δηλαδή, ποιος γούσταρε που βγήκε και είπε ότι δεν βρίσκει ναρκωτικά? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ω, καλά.
0: Ρε, παιδιά, τι τραβάμε λοιπόν. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπέρ της νομιμοποίησης.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Μήπως θα κατέβει και αυτός σαν
1: και έβλεπα στα σχόλια, μπράβο του, είσαι πολύ μπροστά για τη χώρα μας, δεν μας αξίζεις, κάτι τέτοια έβλεπα.
0: Αυτό μας έλειπε να εμφανιστεί με το ποδηλατάκι του και ο Γιώργος Παπανδρέου και να πει: έρχομαι να σώσω ξανά την Ελλάδα. Τι να πω, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε εδώ σε αυτή την παράνοια. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Λατινοπούλου.
1: Πάντως, μια παρένθεση για το Μέρα 25. Στις τελευταίες εκλογές, στην περιφέρεια του εξωτερικού, το ξέρω ότι πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Ναι. Ήταν τρίτο κόμμα, Γρηγόρη, το Μέρα 25.
0: Ωραία, σαν ανέκδοτο ακούγεται.
1: Έτσι, το βλέπω από το ΙΠΕΣ τώρα, το θυμόμουν, αλλά ήθελα να το τσεκάρω. Ήταν τρίτο κόμμα το Μέρα 25.
0: Δεν μπορώ. Πραγματικά γελάω με αυτό που λες. Αλλά ναι. Εντάξει, τι να πω. Οκ, όλα τα ακούω, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στην Αφροδιτούλα. Η Αφροδιτούλα έχει ένα 3%. Εγώ θυμάμαι τώρα μέσα από αυτή τη συνέντευξη που έκατσα και είδα ποιος κάνει συνέντευξη 2,5 ώρες. Μιλάω για τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. 2,5 ώρες, 3 ώρες, 5 part. Δηλαδή εντάξει, είδαμε όλη τη συνέντευξη όμως και σε κάποια φάση λέει: είναι φίλη μου, λέει η Λατινοπούλου, λέει ο Δημητριάδης. Είναι φίλη μου.
1: Ναι.
0: Και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, λέει το 19, και έχουμε συνυπάρξει και καλά λόγια. Και ίσως έτσι να είναι θετικό το κλίμα να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η Λατινοπούλου. Όπως θετικό είναι το κλίμα και για το Σαμαρά, θα τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μικρά κομματάκια τα οποία δημιουργούνται και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται σταδιακά και μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι η Αφροδίτη, το κόμμα της είχε μέσα στελέχη όπως είναι ο κύριος Κόλλιας που είναι σαμαρικός, δηλαδή το οργανωτικό της ήταν όλο του Σαμαρά και φαίνεται ότι είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις υπέρ του Σαμαρά παλαιότερα.
1: Ναι, και η ίδια κάνει ακόμα.
0: Ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Ναι, και σήμερα το πρωί έβλεπα, έλεγε ότι έβριζε όλους τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Μόνο για τον Σαμαρά είπε σοφός γέροντας.
0: Σοφός γέροντας.
1: Σαμαρά, σοφός γέροντας.
0: Τότε γιατί κατεβαίνει σε εκλογές η Αφροδίτη, αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός?
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ήθελα να σχολιάσω. Θέλει να μας πει κάτι, κυρία Λατινοπούλου.
0: Θέλει μάλλον τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εντάξει, τότε ας το κλείσει το κόμμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο κόμμα παλαιότερα, να πούμε ότι είχε και μια υπόθεση νομική. Για τις πλαστές υπογραφές, εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο, εκεί πέρα και υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι δεν έχουν βάλει υπογραφές. Και εδώ πέρα πρέπει περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ανακοινώσει τελικά τι ακριβώς έχει γίνει με την άρση ασυλίας της και με όλα αυτά. Δηλαδή θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές το κόμμα Φωνή Λογικής ή θα δούμε να μεταπηδήσει σε Μητσοτάκη Σαμαρά η κυρία Λατινοπούλου?
1: Ναι, πολλά κόμματα δεν ξέρουμε αν θα υφίστανται μέχρι τις επόμενες εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, πραγματικά θέλουν να κατέβουνε με 1% που παίρνουν στις δημοσκοπήσεις? Κρίμα, δεν είναι? Θα ξεφτυλιστούν. Διασυρμός είναι αυτό.
0: Με τη Δούρου τώρα.
1: Αυτή η δημοσκόπηση, άμα δεις πιο πάνω, έχει και μια πολύ ωραία ερώτηση. Πιο κάτω, μάλλον, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι ερώτηση?
1: Ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκη Σιδούρου?
0: Πολάκη, αφού λέει δεν κατεβαίνω.
1: Και δεν κατεβαίνω, εντάξει, ναι, αλλά ποιος θα έδινε?
0: Ναι, οι περισσότεροι είπαν για Πολάκη.
1: Είπαν, καλά, οι περισσότεροι είπαν κανένας.
0: Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο.
1: Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι, με Πολάκη.
0: Δηλαδή με 7% του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρόεδρος Σιδούρου. Δεν την αποδείξα. Τρομακτικά αυτά που
1: σου. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, είχαμε μείνει στην Αφροδιτούλα, η οποία Νέα Δημοκρατία είναι. Ωραία. Πάμε. Κωνσταντοπούλου, εγώ να σου πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιώργο, πρέπει να παραδεχθώ ότι καλός ή κακός, σαν αντιπολίτευση, είχε τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα. Ναι. Πρέπει να το παραδεχθώ. Δεν έχουμε καμία σχέση ιδεολογικά με τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μακριά από μένα. Αλλά καλός ή κακός, είχε μια δυναμική και μια τάση. Σε κάποια φάση είχε φτάσει τρίτο
1: δεύτερο,
0: κόμμα.
1: Δεύτερο.
0: Δεύτερο κόμμα.
1: Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που του δώσαμε πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα.
0: Δεύτερο κόμμα είχε φτάσει.
1: Δεύτερο κόμμα.
0: Και εδώ πέρα βλέπουμε τώρα να είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα το κόμμα τώρα.
1: Ένα το κόμμα.
0: Γιατί αυτό το πράγμα έτσι?
1: Και κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Δηλαδή επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι όπως μπήκε. Έτσι, γιατί με αυτό ήταν το ποσοστό της, 3, κάτι νομίζω πήρε.
0: 2,9 τώρα την δίνεται.
1: 2,9 στην πρόθεση, με την εκτίμηση θα πάει πάνω από 3. Αλλά αυτό είναι το ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό, 3, κάτι ήτανε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Άρα τη βλέπεις εκτός Βουλής.
1: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακόμα, θα το δούμε. Αυτή η δημοσκόπηση τη δείχνει μέσα στη Βουλή. Ωραία. Στην εκτίμηση τη δείχνει μέσα. Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έμενε απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή, okay, έχει μια αντισυστημικότητα. Είπε τι είπε για τα Τέμπη. Εκεί πέρα είναι που έπιασε και ένα ταβάνι, ένα πικ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είδαμε την Καριστιανού να κάνει κόμμα και να, παίρνει και τους ψηφοφόρους της, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έλεγε για τα Τέμπη εν τέλει, καλός ή κακός, τα πιστεύουμε. Η δικαιοσύνη λέει ότι έως ένα σημείο δεν ισχύουν.
0: Καλά, τα Τέμπη είναι μια μεγάλη πλήση.
1: Είναι μια μεγάλη πλήση. Ναι,
0: βλέπω όμως ότι δίπλα της στο 2,4 είναι ο Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Να σου πω την άποψή μου τώρα, ομά, για αυτούς τους δύο. Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει ούτε 1%. Γιατί? Τώρα τον είδαμε να παίζει τένις με τον Άδωνη.
1: Ναι.
0: Τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Άδωνη να μην είναι τώρα τόσο εκρηκτικός ή τόσο, ξέρεις, έτσι. Να προσπαθεί να το στριμώξει. Φιλαράκια.
1: Την είδες την.
0: Φιλαράκια.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν.
0: Εσύ δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν παίζω τένις. Ούτε εσύ να φανταστώ. Παίζεις τένις.
1: Παίζω λίγο τένις.
0: Δηλαδή με φίλους σου θα παίξεις τένις.
1: Ναι.
0: Με κανένα γνωστό σου.
1: Έτσι.
0: Εδώ πέρα τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε εισαγωγικά. Είναι απέναντι πολιτικά, έχουν διαμάχη.
1: Εντάξει. Όχι, όχι, εδώ διαφωνώ. Γιατί το λες αυτό?
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, δεν είναι κακό να. Ο αθλητισμός ενώνει. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες όταν γίνανε, σταμάτησαν όλοι οι πόλεμοι στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρεις, θυμάσαι στην αρχαία εποχή.
0: Ναι.
1: Και γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες για να παίξουμε αθλήματα. Δηλαδή, οκ, okay, αυτό δεν το.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο να βλέπω ένα τέτοιο ανταγωνισμό στο γήπεδο, στο κόρτ, ας πούμε.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν συμφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ανοίγουν οι κάμερες όλοι είναι εχθροί και όταν κλείνουν οι κάμερες από ό,τι φαίνεται όλοι είναι φίλοι. Για μένα αυτή η υποκρισία δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Στο λέω έτσι, όμα, δεν μ' αρέσει. Και ειδικά με πολιτικούς απατεώνες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να σε φέρω σε αυτή τη δύσκολη θέση. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 1% είπαμε τελειώνει για σένα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τελειώνει. Τελειώνει,
0: τελειώνει,
1: ναι. Τι, μα και ξαναλέω, δηλαδή δεν πρέπει να κατέβουν σε εκλογές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι διασυρμός, είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, έτσι, από το πουθενά, να είναι στο 1%. Εδώ κάναμε προχθές μία έρευνα τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, για έναν υποψήφιο σε ένα δήμο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλω να πω το δήμο, αλλά το ξέρεις ότι δεν βρήκα ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Απίστευτο.
1: Ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αλλά θα μου πεις τώρα αφού αλλάξαν ένα φημί και.
1: Ναι, πήγαν στο Ελλάς, εντάξει.
0: Δεν λένε ΣΥΡΙΖΑ, λένε Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, ναι, αριστερά δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Ναυάγιο ήταν από την αρχή που ιδρύθηκε. Νίκη. Και νίκη δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση σταμάτησαν να στηρίζουν τόσο ενεργά τον κύριο Νατσιό. Οπότε ο κύριος Νατσιός είναι στο 0,3%. Και αυτοί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχουν. Στο λέω, να το ξέρεις.
1: Πάνε αλλού αυτοί, ναι. Δεν.
0: Δεν μπαίνει στη Βουλή για μένα η νίκη.
1: Να βάγισε,
0: να βάγισε, ναι, τέλος. Yeah. Και ούτε η Άγκυρα του σώζει, τίποτα. Λοιπόν, θέλω όμως να συζητήσουμε τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο, γιατί εδώ πέρα οι Θεσσαλονίκοι με έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Α, Β, πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Εσύ ό,τι θέλεις, να πούμε ότι είναι σημερινή έρευνα, δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του τύπος θες. Έτσι.
0: Οπότε είναι ολόφρεσκη.
1: Είναι ολόφρεσκη, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Πάμε λίγο γρήγορα για Α και Β Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάει παρά 10 και θέλω να μου πεις και για Σαμαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικής, κόψτε τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται να λέτε ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Εσύ πώς το βλέπεις, υπάρχουν αυτά τα ποσοστά.
1: Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν.
0: 17,5% Τσίπρας. Αμνησία έχουν πάθει εδώ.
1: Αμνησία έχουν πάθει.
0: Έχουν πάθει.
1: Ναι, πολλοί δεν συμμερίζονται το θέμα με το μακεδονικό. Έτσι, άλλοι λένε ότι ζούσαμε καλύτερα επί Τσίπρα, το λένε και αυτό. Επίσης, ξέρεις κάτι, να σου πω και αυτό. Η Α Θεσσαλονίκη παραδοσιακά είναι, κλείνει προς τα αριστερά.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Άμα δεις όλα τα αποτελέσματα των εκλογών, από το 90, μη σου πω, παραδοσιακά είναι πιο κοντά στα αριστερά.
0: Εδώ στο κέντρο δεν μου φαίνονται κομμουνιστές πάντως όλοι αυτοί, να ξέρεις. Εδώ πέρα στο κέντρο ζουν στον αυρό. Πάμε παρακάτω. Ελληνική λύση το 9%. Ναι, Ελπίδα 8,5%, Πασόκ 7,4%, ΚΚΕ 5,8% και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα 2-3 κόμματα θέλω να σχολιάζουμε. Τρίτο κόμμα λοιπόν, Ελληνική λύση εδώ πέρα.
1: Τρίτο κόμμα, ναι. Πού να δείτε στη Β Θεσσαλονίκη.
0: Β Θεσσαλονίκη. 34,7% η Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε με σφαίρες, ε.
0: Ούτε με σφαίρες.
1: Άμα σου λέω εγώ.
0: 34,7 στη Β Θεσσαλονίκη. Έλα, Χριστέ και κύριε, δεν πάτε καθόλου καλά. Δεύτερο κόμμα Ελληνική λύση στη Β Θεσσαλονίκη.
1: Δεύτερο κόμμα, ναι.
0: 13,6%.
1: 13,6%.
0: Τρίτο κόμμα ο Τσίπρας με 11,4%. Τουλάχιστον έχουν ξυπνήσει για τον Τσίπρα εδώ στη Β
1: Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτή απ' την άλλη είναι παραδοσιακά πιο δεξιή η Β Θεσσαλονίκη.
0: Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεύτερο κόμμα πάντως στη Β Θεσσαλονίκη. Ωραία η Ελληνική λύση. Και ο πατριωτικός χώρος, το έχουμε συζητήσει, για μένα έχει μεγαλύτερα ποσοστά γενικά. Γιατί για μένα ο πατριωτικός χώρος δεν είναι πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι η Ελληνική λύση ή κάποιο άλλο κόμμα πατριωτικό ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Για μένα είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος στηρίζει τον πατριωτικό χώρο. Το έχουμε πει αυτό. Θέλω όμως, μιας και να αναφέρω τον πατριωτικό χώρο, να μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Γιατί έχουμε 8 λεπτά.
1: Ωραία.
0: Πώς βλέπεις τον Σαμαρά και τι εικόνα έχεις εσύ, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αν θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα, και αν θυμούνται οι Έλληνες τελικά τι έχει κάνει για την Ελλάδα και πώς λειτουργήσε σαν πρωθυπουργός.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λίγο δυσκολεύεται με τα στελέχη. Αρχικά ψάχνει, έτσι, έχει πλησιάσει πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ανθρώπους που μπορεί και να μην βγούνε, ας πούμε, βουλευτές, ενώ τώρα είναι βουλευτές. Και πρόκειται να χάσουν την έδρα τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 40%. Οπότε μπορεί και να χάσουν την έδρα τους. Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πλησιάσει ο Σαμαράς και τους θέλει, τους τάζει λαγούς και πετραχίλια και τους λέει: παιδιά, ελάτε μαζί μου και αφήστε τον, το Μητσοτάκη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό, ενδεχομένως, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ο Σαμαράς δεν θα μπει καν στη Βουλή. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή. Θα πιεστεί πάρα πολύ αυτό το κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα κάνει κόμμα. Γιατί άκου τώρα.
1: Ούτε αυτό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά οκ, πες ότι δεν το βλέπω σωστά. Και οι περισσότεροι λένε ότι θα κάνει κόμμα. Μάλλον θα το κάνει, οκ. Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε αυτό. Τι αργεί, γιατί αργεί.
0: Γιατί αργεί, γιατί περιμένει το 90, λένε. Αλλά εγώ ακούω και κάτι ακόμα γενικά από την πιάτσα που συζητιέται. Τι λένε. Με έναν νέο πρόεδρο, Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία. Το Δένδια, τον Πιερακάκη. Ποιες είναι οι επιλογές?
1: Ναι.
0: Δένδιας, Πιερακάκης, εκεί κινούμαστε. Εγώ σε αυτούς τους δύο θα έρχνα τις μάρκες μου.
1: Okay.
0: Πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα ξανασυνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν πρόεδρος ο Μητσοτάκης?
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Έτσι λέει αυτός.
1: Έτσι λέει αυτός, αλλά εγώ το βρίσκω πραγματικά γελίο. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρει 3, 4, άντε 5% να ζητήσει από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 30 να αλλάξει πρόεδρο. Ναι. Για να κάνει την κυβέρνηση. Τώρα αφαιγελίο τώρα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κάνει αυτό?
0: Ίσως όμως να υπάρχει και μια συσπήρωση για την αυτοδυναμία πάντα, έτσι. Γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμος, θα πρέπει να συγκυβερνήσει ή θα πρέπει τουλάχιστον κάπως να δει να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς που φύγανε.
1: Ναι. Και τι βλέπεις εσύ, ότι θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης?
0: Όχι.
1: Για να πάμε με άλλο πρόεδρο ξανά στη δεύτερη ή τρίτη Κυριακή.
0: Εντάξει, κοίτα. Τώρα, εγώ είμαι γενικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και εκεί ένα πρόσωπο.
1: Όχι.
0: Έτσι, δηλαδή δεν είναι Μητσοτάκης το κόμμα.
1: Σίγουρα όχι.
0: Και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι, πιο πολύ λέγανε η παράταξη και η παράταξη που μας είχαν ζαλίσει. Ας ξεχρεώσουν πρώτα το κόμμα, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι.
1: Ναι. Αν και οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 29-30% που βλέπεις, είναι όλοι μητσοτακικοί, έτσι. Δεν έχει σαμαρικούς εκεί μέσα. Σαμαρικοί την έχουν κάνει. Γι' αυτό και σου λέω ότι όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, από αυτό το 30, από αυτό το 30 που βλέπεις, δεν θα πάρει πολλές μονάδες. Θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από, από τη Νέα Δημοκρατία του 40%, όχι από τη Νέα Δημοκρατία του 30.
0: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως με άλλο πρόεδρο, άκου τι θα σου πω.
1: Ναι.
0: Με ένα 30% που λες ότι έχει τώρα, σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρο, η Λατινοπούλου θα τρέξει, πιστεύω. Θα τρέξει. Θα κάνει μακροβούτι και θα τρέξει να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, εντάξει τώρα, άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν υφίσταται Λατινοπούλου και φωνή λογικής. Αλλά μαζί με τον Σαμαρά, αν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσουν, πιστεύεις, ένα ποσοστό. Ο Σαμαράς, αν πάει δηλαδή, δεν θα δώσει το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που έχει.
1: Όχι.
0: Δεν το βλέπω.
1: Όχι. Και μάλιστα. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ναι, θα ξεφτυλιστεί ο Σαμάρας.
0: Θα ξεφτυλιστεί.
1: Θα ξεφτυλιστεί, ναι. Και εγώ θεωρώ ότι θα ξεφτυλιστεί και, και κόμμα να κάνει, πάλι θα ξεφτυλιστεί και το θεωρώ κρίμα, γιατί τέλος πάντων ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος, ας πούμε, ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έδωσε μια μάχη. Οκ, okay, εντάξει, ναι.
0: Θα το πάθει το κεφαλικό, μην το λες.
1: Θα το πάθει.
0: Και δεν θα ξεφτυλιστεί
1: δεν
0: τώρα, είναι χρόνια.
1: Έτσι, και θα κάνει κόμμα. Θα κάνει κόμμα, δεν θα μπει στη Βουλή και έτσι θα κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι κρίμα.
0: Εγώ θεωρώ ξεφτύλα όλη την κατάσταση.
1: Είναι.
0: Ξεφτύλα όλη την κατάσταση που μαλλιοτραβιούνται τώρα σαλμάδες με Άδωνη που ήταν μαζί παλιά και λέγανε τα καλύτερα ένας για τον άλλον. Ναι. Σαμαράς Μητσοτάκης που ήταν μαζί τόσα χρόνια και λέει τώρα το χειρότερο ένας για τον άλλον. Καλά, για Καραμαλή τι να σχολιάσω. Γενικά θεωρώ, να σου το πω έτσι απλά, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτά τα πρόσωπα, όλα είναι δική μου άποψη, έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα καταραίει. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει. Έτσι μια άλλη τάση πλέον. Πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που έχει την πατρίδα μέσα του, την αγαπάει, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Εγώ θέλω να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Αισιόδοξοι.
1: Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα μείνω εδώ, δεν ξέρω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και πραγματικά να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε εμφύλιο, ρε Γρηγόρη.
0: Υπάρχει εκεί έξω, εγώ πιστεύω. Μαλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στα social όταν ανεβάζουμε μια έρευνα, το πόσο μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να πω, παρόλο που δεν συμμετέχω στη συζήτηση και μαλώνουν μεταξύ τους, ντρέπομαι.
0: Ναι.
1: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, Έλληνας με Έλληνα.
0: Ναι, είναι τρομερό αυτό.
1: Όχι.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και έχουμε φτάσει και 57, έχουμε 2 λεπτά, ένα λεπτό, 2 λεπτά μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τους νέους. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι νέες γενιές έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ότι ξέρω εγώ αλλάζουν τάση, ή βλέπεις να λένε θα πάω να ψηφίσω ό,τι μου πει η μάνα μου ή ο πατέρας μου?
1: Οι νέες γενιές είναι λίγο διαφορετικές από τις παλαιότερες γενιές. Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν ξυπνήσει λιγάκι. Έτσι βλέπουμε νέους ανθρώπους που κοιτάνε πιο πολύ προς τον πατριωτικό χώρο. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η μερίδα. Δεν ξέρω αν είδες, πάλι θα αναφερθώ στην ΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Προχθές πότε ήτανε που ανέβηκαν το βουνό.
0: Ναι,
1: το είδες αυτό,
0: ναι,
1: με τις σημαίες. Το είδα αυτό και ανατρίχιασα.
0: Είχα νερό πάνω
1: στο νοσοκομείο. Το είδα αυτό και ανατρίχιασα. Λέω, δεν είναι δυνατόν νέα παιδιά να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα, αυτοί που ανέβηκαν σε εκείνο το βουνό και ήπιαν νερό από το ποτάμι και πάθαν γαστρεντερίτιδα 40 άτομα και πήγαν στο νοσοκομείο, μόνο που ήπιαν νερό από το ποτάμι, μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με πολιτικά ζώα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που το λέω έτσι, κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά δεν θεωρώ.
1: Τι να πω, όχι. Πραγματικά στεναχωρέθηκα.
0: Εντάξει. Εντάξει, δεν γιώνω να σου φέρω χαρτομάτιλα όπως
1: θέλετε. Όχι, ναι, να μου τα φέρεις, δηλαδή, γιατί αν είναι δυνατόν.
0: Γιατί κνέστε να χορεύγεις τώρα που υπάρχει στρατολόγηση.
1: Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά, είμαι μαζί τους στα έδρανα του πανεπιστημίου, ήμασταν μαζί στο σχολείο, δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Τρελαίνομαι.
0: Ναι, αλλά η διαφορά ποια είναι, ότι εσύ έπινες το καφεδάκι σου και αυτοί μοιράζανε φυλάδια. Και μοιράζανε φυλάδια για ποιον, για τον Κουτσούμπα.
1: Το ξέρεις ότι στο Λύκειο στείνανε. Εδώ στο 5ο Λύκειο, στη Θεσσαλονίκη κάτω, εκεί στο Μέγαρο Μουσικής, στείνανε κάθε πρωί, ΚΝΕ, έστεινε, πώς να σου το πω, 2-3 ανθρώπους και μοίραζαν φυλάδια και σου κάνανε πραγματικά προσελητισμό. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω, σκέψου, να μην μπω από την κεντρική είσοδο του σχολείου, έμπαινα από πίσω, πηδούσα τα κάγκελα. Γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω.
0: Εγώ έχω δει όμως και την άλλη πλευρά. Έχω δει και την άλλη πλευρά, γιατί και η ΔΑΠ στρατολογεί κόσμο. Και εκεί πέρα, δεν παίρνεις βιβλία, άμα δεν γραφτείς και εκεί είχαμε. Να σου πω κάτι.
1: Αυτό δεν γίνεται πλέον όμως.
0: Να συμφωνήσουμε όμως σε κάτι. Να συμφωνήσουμε κάτι.
1: Παίρνουμε.
0: Τι δουλειά έχουν στα πανεπιστήμια τα κόμματα, ρε Γιώργο? Κανονικά στα πανεπιστήμια, άλλος πέρα να σπουδάσει, να μάθει την τέχνη, τον κλάδο του, να κάνει τις σπουδές του. Δεν έχει σχέση. Εκεί πέρα, για μένα η πολιτική δεν πρέπει να υπάρχει στα πανεπιστήμια.
1: Επειδή έχω κάνει και πανεπιστήμιο στο εξωτερικό λίγο, ένα έτος Εράσμους έκανα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση. Όχι, καμία σχέση. Αλλά δυστυχώς, και μπορεί να διαφωνήσεις, αν η ΔΑΠ δεν υπήρχε στο δικό μου στη δική μου σχολή εδώ στο Πολυτεχνείο,
0: ναι,
1: θα είχαμε μόνο καταλήψεις. Θα είχαμε μόνο καταλήψεις, να ξέρεις.
0: Ναι, εγώ εννοώ να μην υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε.
0: Να
1: και...
0: μην υπάρχουν γενικά κομματικές συνελεύσεις στα πανεπιστήμια.
1: Εγώ. Καλά.
0: Γενικά δεν λέω να μην υπάρχει.
1: Τα λόγια του Μητσοτάκη που έλεγε: εγώ δεν θέλω τη ΔΑΠ και τις παρατάξεις θα τις καταργήσω. Και...
0: Εντάξει. Έβαζε την αστυνομία, ναι, στο πανεπιστήμιο.
1: Okay, εντάξει. Τα έλεγε όμως αυτά. Και θεωρώ λάθος του που δεν το έκανε. Παρόλο που εγώ ήμουνα υποστηριχτής της ΔΑΠ. Γιατί, γιατί αν δεν είχαμε ΔΑΠ, σου λέω, θα είχαμε μόνο καταλήψεις.
0: Καλά, μου τα λες τώρα. Και... που είναι 3 η ώρα ακριβώς αυτά. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τις κομματικές νεολαίες και για τα πανεπιστήμια και θα εμβαθύνουμε και στα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Γιώργος Βασιλιάδης, τον ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Στο 3 η ώρα ακριβώς μας είπε για τις κομματικές νεολαίες να μας βάλει φωτιά. Είστε συντονισμένοι στον Focus 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Κόντρα στο Σύστημα καθημερινά 1 με 4, Τραγουδάκι. Και επανέρχομαι με ανοιχτές γραμμές να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις.
2: Είστε συντονισμένοι.
0: Τι τραγουδάνε οι αναποφάσιστοι. Οι αναποφάσιστοι τι τραγουδάνε και όσοι κάνουν αποχή. Αυτό εδώ.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Αυτήν την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες. Σύλληψη 50χρονου για τη φωτιά φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια, ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Υπομερικό έλεγχο, η φωτιά στα Ινόφυτα, σε διαρκή ετοιμότητα οι δυνάμεις πυροπροστασίας στο Άγιον Όρος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίτης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεως του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρίου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των Τεμπών, μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ασπίδα του Αχιλέα, του αντιεροπορικού αντιβαλιστικού και αντιδρόν θόλου και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ κατά την συνεδρίασή του. Χωρίς πόσιμο νερό έχουν μείνει κάτοικοι της νυμφόπεδρας του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης λόγω αυξημένων τιμών ουρανίου και φθορείου. Επίγουσα προκαταρτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής. Στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη, στη Νότια Γαλλία τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά σήμερα. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πυρήνων μετόπων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ και προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες από το πρωί και το μεσημέρι, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες σε βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί μου. Τόσο καταφρονεμένος, ναι. Δηλαδή...
1: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Notos News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Ιωάννη 98,4 στα Γιάννενα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Για να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Και ελπίζω σήμερα να συζητήσουμε λογικά και να αφήσετε τις τρέλες, έτσι. Έχει πολύ ζέστη. Πάμε λίγο, ναι.
3: Έλα, Γρηγόρη μου.
2: Έλα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Είσαι πολύ Ελληνάρα, ε.
2: Γιατί
3: μπορώ
2: το λες?
3: Μπορώ να σου πω ότι είσαι πολύ Ελληνάρα.
2: Γιατί όμως το λες αυτό?
3: Γιατί είσαι πατριώτης και πας να τους βάλεις μυαλό τους Έλληνες και αυτοί να δούμε πότε θα βάλουν μυαλό.
2: Ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Ποτέ.
3: Εγώ εύχομαι, Γρηγόρη μου, εύχομαι, από την Πάρο το παίρνω, εύχομαι, Γρηγόρη μου, αυτή τη φορά να βάλουν μυαλό.
2: Πώς πάει η τουριστική σεζόν στην Πάρο? Γιατί γενικά με παίρνουν από τα νησιά και μου λένε ότι φέτος πήγε χάλια ο τουρισμός.
3: Ξέρεις τι κάνουν, Γρηγόρη μου?
2: Τι?
3: Στην Πάρο πηγαίνουν όλοι στο σούπερ μάρκετ, Έλληνες, ξένοι, ψωνίζουν και μετά πάνε στη θάλασσα και τρώνε.
2: Καλά.
3: Τα μαγαζά όλα άδεια.
2: Ναι, τόσο χαλή.

0: Ναι, και γουστάρω πολύ, Γρηγόρη, γουστάρω αυτό.
1: Γουστάρεις, ε?
0: Ναι, ναι, το ξέρεις γιατί γουστάρω, Γρηγόρη?
1: Γιατί?
0: Μου. Γιατί είχαν σηκώσει πολύ ψηλά τον Αμανέ.
1: Σωστό και αυτό.
0: Πάρα πολύ ψηλά τον Αμανέ. Γρηγόρη μου, και αυτός που ήταν προηγουμένως ο δημοσκόπος, μην πιστεύεις, Γρηγόρη μου, ότι εγώ θα πάω να κάνω στη Συγκρού πιάτσα, άμα έχει 29% η Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, εντάξει, τις αμφιβολίες όλες έχουμε. Εγώ έχω γενικά αμφιβολίες για τις δημοσκοπήσεις, αλλά καλό είναι να συζητάμε και με αυτούς τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι εκεί πέρα στην πρώτη γραμμή. Εντάξει, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν είναι, ναι, αξιόπιστο το αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές έχουν πέσει διάφορες δημοσκοπικές εταιρείες, ναι, ναι, έξω σε σχέση, ναι, με τα εκλογικά αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ, ναι, πολύ.
0: Γρηγόρη μου, ένα τελευταίο να σου πω.
1: Ναι, ναι, πες.
0: Γρηγόρη μου, εγώ τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βλέπω παραπάνω από 17%.
1: Εγώ δεν τη βλέπω πάνω από 20%, εκεί στο 18% την έχω.
0: Εγώ. Άρα λέμε το ίδιο.
1: Να,
0: Γρηγόρη,
1: σου πω εγώ, τώρα επειδή είμαι τσιγκλάς, θα σου πω εγώ τη δικιά μου τη δημοσκόπηση τώρα.
0: Γρηγόρη μου.
1: Λοιπόν, θα στην πω τώρα, περίμενα, να πατήσω λίγο δημοσκόπηση.
0: Και να δεις και πάρω τις δημοσκόπησης που έχουν αλλάξει.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νόμιζα έπεσε η γραμμή. Άκουσε με.
0: Όχι, όχι.
1: Νέα Δημοκρατία έχει 18%. Το, ο Τσίπρας έχει ένα 8%.
0: Μπράβο.
1: Το Πασόκ και αυτό εκεί 8%.
0: Περίπου, ναι.
1: Ο Πατριωτικός Χώρος, φίλε μου, έχει 25%. Εντάξει, μπορεί, yeah, να με λέτε κάποιοι παράλογο, αλλά εγώ το πιστεύω ότι έχει 25% ο Πατριωτικός Χώρος.
0: Όχι, το πιστεύω και εγώ αυτό που
1: στην
0: λέω,
1: Ελλάδα ο Πατριωτικός Χώρος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, να το ξέρετε. Το
0: ναι, Γρηγόρη μου, ναι, αλλά δεν ενώνονται γιατί θέλουν όλοι το αρχηγηλίκι.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά και πάλι έχει μεγάλο ποσοστό ο Πατριωτικός Χώρος. Δεν μιλάω για πρόσωπα εγώ τώρα, εγώ μιλάω γενικά.
0: Γρηγόρη, πιστεύω παραπάνω ο Πατριωτικός Χώρος έχει από 25%.
1: Σίγουρα έχει παραπάνω από 8% που τον δίνουνε. Σίγουρα.
0: Ναι. Και να σου πω και ένα τελευταίο, Γρηγόρη μου.
1: Έλα, για πες.
0: Το πιο εσχρό πράγμα είναι αυτή η Καρσιανού.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί είναι εσχρό πράγμα αυτή. Εκμεταλλεύτηκε αυτή.
1: Την κατάσταση με τα Τέμπη εννοείς?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ θεωρώ ότι την εργαλειοποίησε, όχι ότι την εκμεταλλεύτηκε μόνο, την εργαλειοποίησε.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι απέκτησε ένα κοινό από το πουθενά για άλλο λόγο και το πάει να το μετατρέψει σε ψήφους, αλλά δεν θα της βγει.
0: Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι, να σου πω και κάτι άλλο, Γρηγόρη
1: για
0: μου.
1: Για πες,
0: εμένα,
1: αλλά...
0: εμένα άμα είχε πεθάνει το παιδί μου, δεν θα μπορούσα ούτε αναπνοή να πάω, όχι να πάω να κάνω κόμμα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ, καλό μεσημέρι, ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά σε αυτό. Δεν σε ακούω, δεν έχει σήμα. Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου. Ψηλά ελληνικές εννοείται. Πάντα τα λέμε.
1: Ψηλά ελληνικές σημαίες, ναι.
2: Ναι. Καταρχήν δεν νομίζω να υπάρχει. Βγήκε ένα ακροατή στην εκπομπή σα, ναι, προχθές, και έλεγε, ναι, ότι υπάρχει νόμο. Δεν ξέρω τον νόμο ότι απαγορεύει να βάζουμε τη σημαία. Εγώ την έχω μόνιμα στο σπίτι μου. Δεν κατάλαβα. Ποιο θα μου απαγορεύσει ο λαθρομετανάστη ή ο Έλληνα ο άλλο που δεν γουστάρει τη σημαία. Δεν κατάλαβα. Να βγει να μας φέρει τον νόμο.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει νόμος. Ίσως με τον αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά να έχει, ξέρεις, και με τη Χρυσή Αυγή και με αυτά που είχαν γίνει όλα, να έχει παρεξηγηθεί ο άνθρωπος που σηκώνει την ελληνική σημαία. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω μετά τη Χρυσή Αυγή έχουν παρομοιάσει τον Έλληνα πατριώτη που σηκώνει την ελληνική σημαία με Ναζί. Που δεν έχουμε καμία σχέση με τους Ναζί. Εγώ προσωπικά σας έχω πει ότι είμαι απέναντι σε κάθε Ναζί.
2: Θα σας πω μια περίπτωση που έγινε τότε με τη δίωξη της Χρυσής Αυγής, γιατί μια που το αναφέρατε, έπαινα εγώ καφέ με τον πατέρα μου το συγχωρεμένο στο μπαλκόνι. Λοιπόν, και σκάνε τα περιπολικά και κοιτάνε τα σπίτια μα το Θεό που θα σκορκίζομαι. Δεν θέλω να σκορκίζομαι. Και εγώ ψάχνω τα περιπολικά, βγαίναν απ' έξω, κοιτάγανε, λες και ήταν μικρά παιδιά, κοιτάγανε ποια μπαλκόνια έχουν σημαία. Το καταλαβαίνω.
1: Και εγώ, έχω μια καταγγελία από ένα μανάβικο εδώ πέρα στο Βαρδάρι, από πίσω, ο οποίος μου λέει: Γρηγόρη, σήκωσα την ελληνική σημαία. Λέει: την έβαλα πάνω ψηλά γιατί γούσταρα να έχει ελληνική σημαία το μανάβικό μου. Και ήρθε, λέει, η αστυνομία και μου έκανε, λέει, παρατήρηση. Άκου τι θα σου πω. Και μου είπε: κατέβασε, λέει, την ελληνική σημαία, γιατί στην περιοχή, λέει, υπάρχουν Αλγερινοί, Μαροκινοί, Πακιστανοί και προκαλείς και θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Τι μας λέτε, ρε!
2: Ναι, Γρηγόρη, το θυμάμαι το περιστατικό.
1: Τι μας λέτε, ρε, ψηλά ελληνική σημαία, και άμα θέλουν οι Αλγερινοί και οι Πακιστανοί να φύγουν, να πάνε στη χώρα τους.
2: Έτσι, συμφωνώ μαζί.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σου, αδερφέ μου, υγεία.
2: Ένα λεπτό, μην κλείσεις, ένα λεπτό, και ένα τελευταίο.
1: Για πες.
2: Εκεί στο τέταρτο, στο τριεθνές, το τέταρτο το σώμα, τι κάνει για τη σημαία που δεν ανέβηκε.
1: Και η ΕΕΠ τι κάνει εκεί πέρα στη Θράκη.
2: Και η ΕΕΠ και όλη αυτή η στρατηγική. Ο κύριος Σκούπης με τα γυαλιά.
1: Ο κύριος Σκούπης με τα γυαλάκια και τα hot dog που τρώει στο καψιμί. Και ο περιφερειάρχης ο Τοψίδης, να πούμε, και ο αδερφός του με τα συσίτια και με τα φαγητά που μοιράζουν εκεί πέρα στα hot spot. Καλό μεσημέρι, γεια σου, γεια σου φίλε, γεια σου, περιμένει κι άλλος, υγεία.
2: Όσο για τη σημαία, το θυμάμαι για την εκπομπή, το έχετε ξαναπεί.
1: Ναι.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά, πες το λέγατε. Και
1: έτσι, καλό μεσημέρι, περιμένει κι άλλος. Γεια σου αδερφέ, παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος, ξύπνα, έλα, εσύ είσαι.
3: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ήθελα να μιλήσουμε για μερικά πράγματα, προβλήματα που υπάρχουν γενικά.
1: Σας ακούω. Πάμε να συζητήσουμε για τα προβλήματα.
3: Ναι. Θέλω να πω, που το έχει πει και άλλες φορές, ότι οι γιατροί δεν υπάρχουν για ραντεβού, πλένουν μόνο απογευματινά ραντεβού και δεν μπορούμε να βρούμε γιατρούς, δεν υπάρχει σελίδα του νοσοκομείου για να μπορέσουμε να κλείσουμε ραντεβού. Πρέπει να πάρουμε στο 1656, δεν το σηκώνει κανένας. Αναγκάστηκα να βάλω τον κοινωνικό λειτουργό, γιατί κάνω κάτι χαρτιά για να περάσει η επιτροπή, και αναγκάστηκα να κλείσω ραντεβού απογευματινό 60 ευρώ. Σε γιατρό. Και επίσης όλοι οι γιατροί ζητάνε λεφτά. Τώρα εξωτερικός γιατρός, εντάξει. Αλλά στο νοσοκομείο γιατί να πληρώνουμε δηλαδή επιγραμματινά ραντεβού.
1: Γιατί, να σας πω εγώ γιατί.
3: Ναι.
1: Γιατί όταν φώναζα από εδώ πέρα ότι ιδιωτικοποιούν ακόμα και την υγεία, κάποιοι πηγαίνανε το 2023 και ψηφίζανε τον Κούλι. Γι' αυτό.
3: Και
1: καλά να πάθουν όλοι αυτοί που πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σήμερα υλοποιήθηκε όλο αυτό το σχέδιο τόσα χρόνια που ήταν σε εξέλιξη και έχουμε φτάσει σε σημείο όλα να είναι ιδιωτικά. Και το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί, θα το δείτε.
3: Ναι.
1: Έτσι είναι, φίλε μου, δυστυχώς. Όταν όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν ακούει, τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι, τι να κάνουμε.
3: Εγώ περνάω 16 χρόνια επιτροπή, σύνδεσμο τα χαρτιά μου τα έκανα στο νοσοκομείο. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τα χαρτιά μου. Έχω σήμερα ραντεβού 5,5 ώρα με γιατρό και αναγκάζομαι να βάλω φίλους μου να πληρώσουν τους γιατρούς, γιατί δεν μπορώ να τους πληρώσω. Παίρνω προνοιακό επίδομα και δεν βγαίνει. Δηλαδή, όταν παίρνεις 338 ευρώ και σου ζητάει ο γιατρός 60 ευρώ για ένα ραντεβού, και επίσης μετά άντε ψυχίατρος, σε λέει ο πνευμονολόγος που είσαι 3 χρόνια έχεις αρφείς και το λες δεν έχω λεφτά. Και το λες για να σε κάνει σχετικό φάκελο και σου λέει 70 ευρώ για το σχετικό φάκελο και 50 ευρώ για την εξέταση.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μαθαίνεις, φίλε μου, όταν μαθαίνεις το ότι ο Υπουργός Υγείας εδώ πέρα έστειλε κάποια μηνυματάκια και μιλούσε με προστατευόμενους μάρτυρες σύμφωνα με καταγγελίες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και ότι είχε σχέση με φαρμακευτικές εταιρείες και με τον ΕΟΦ και με τον ένα και με τον άλλο και με τοποθετημένα πρόσωπα σε νοσοκομεία. Αδερφέ μου, βάλε λίγο τον Άδωνη, μην κλείνεις. Βάλε τον Άδωνη να ακούσουμε τι έλεγε. Βάλε λίγο να ακούσουμε να είπε να θυμηθεί ο ακροατής.
4: Να σου πω και την ουσία ποια είναι. Όταν είχε ανοίξει η κυρία Τουλουπάκη το κινητό μου, είχε βρει ένα γραπτό μου μήνυμα στον κύριο Φρουζή το 14, όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας, τον έφτιαξα το 14 δηλαδή, όπου μία φίλη μου με σβάρωσε και φτιάξει ένα site για τη μητρότητα, είχε τότε κάτι προϊόντα Innovartis σχετικά με τις μαμάδες και με είχε παρακαλέσει να μπορούσε να με σωραδίσει για να πάρει διαφήμιση. Πράγματι έφτασε ο κ. Φρουζή, είπα, ξέρετε κύριε Φρουζή, έχω μία φίλη μου και ένα πρώτο site, αν μπορείτε να βάλετε κάποια διαφήμιση Innovartis, και έβαλε Innovartis διαφήμιση 2.000 ευρώ.
5: Μάλιστα.
4: Και είχα πει αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό ενδιαφέρει το Πανελλήνιο, τη Βουλή ή αποτελεί κατηγορία εναντίον μου και πόσο μάλλον παθητική
5: ροή. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
4: Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι έχετε να πείτε κυρία μου για αυτά που ακούμε. Ξέρετε τι είναι η Νοβάρτης, ξέρετε τι είναι.
3: Η Νοβάρτης είναι η φαρμακευτική εταιρεία, δεν είναι.
1: Τι σχέση έχει ο Υπουργός Υγείας και λέει σε συγκεκριμένες εταιρείες τι να κάνουν και τι σχέση έχει με τον όμιλο Νοβάρτης και με το σκάνδαλο Νοβάρτης και τι γίνεται στην Ελλάδα επιτέλους με όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες.
3: Μπορείς να μου βρεις μια λύση έστω...
1: Μια λύση να ξυπνήσει ο Έλληνας ψηφοφόρος και να μην ξαναψηφίζει πρώην πρωθυπουργούς και πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην κυβέρνηση και έχουν αποδείξει ότι είναι ανίκανοι και ότι κοιτάνε μόνο την προσωπική τους τσέπη. Καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
6: Ζει κύριος ο Θεός το δυνάμιο.
1: Καλό μεσημέρι.
6: Τι.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
6: Παρακαλώ. Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
1: Καλό μεσημέρι, στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ποιος είναι στη γραμμή. Μ' ακούτε? Δεν μιλάει. Φίλε μου, μ' ακούς?
6: Εγώ είμαι ο δίχρονος. Τι.
1: Καλά, αδερφέ, δεν μιλάς. Σε μιλάω τόση ώρα.
6: Είδες και το ράδιο πήγαινα, το κλείνα, το άνοιγα γιατί δεν κατάλαβα τι εννοούσες.
1: Τι εννοούσα?
6: Δεν κατάλαβα, τι έγινε.
1: Γιατί τι είπα?
6: Καλό μεσημέρι, λες, με κλείνεις. Τι εννοείς?
1: Καλό μεσημέρι είπα, δεν είπα γεια σου, δίχρονε.
6: Δεν κατάλαβα, λέω πως θα με κλείσεις. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρέπει να σε κλείσω.
6: Έτσι νόμισα ότι για κάποιο λόγο δεν θες να βγω, έτσι νόμισα.
1: Καλό μεσημέρι!
6: Πάλι τα ίδια λες.
1: Εντάξει, δεν επιτρέπεται να πω καλό μεσημέρι, ρε δίχρονε.
6: Νόμιζα ότι με γιώνεις αυτό, έτσι το πήρα εγώ.
1: Εσύ τα παίρνεις περίεργα τα πράγματα. Για πάμε, για πες.
6: Άκου για το Ευαγγέλιο, τι ωραίο θέμα έχω. Πώς κρίνουν οι άνθρωποι και πώς κρίνει ο Θεός, πόσο διαφορετικά.
1: Καλά, ρε. Πώς και θα μιλήσεις για το Ευαγγέλιο, εσύ?
6: Αφού είμαι προφήτης, τι να μιλήσω, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής.
1: Α, και προφήτης. Είσαι πρόεδρος κόμματος ή προφήτης τελικά? Αποφάσισε, για τα δύο μαζί δεν γίνεται.
6: Προφήτης είμαι εγώ και μεγάλος.
1: Πάμε, ρε μεγάλε προφήτη, δώσε λίγο γκάζι για να πούμε να πάμε στον επόμενο.
6: Ναι, ο προφήτης Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, όταν τον εξέλεξε ο Θεός, για να δεις πως διαφορετικά κρίνει, ούτε ένας άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να κρίνει έναν άνθρωπο του Θεού. Ο πατέρας του, ο Ιεσέ, ένας ευλαβής Ισραηλίτης, ο Ιεσέ, γι' αυτό ψάλλουμε στην Εκκλησία, ράβδος εκ της ρίζος Ιεσέ και άνθρωπος εξ αυτής Χριστέ. Ήταν πολύ θεοφοβούμενος και θεοσεβούμενος. Κι όμως, παρόλα αυτά, κοίτα πως έκρινε το παιδί το ίδιο. Όταν έστειλε τον προφήτη Σαμουήλ, ο Θεός, του έδειξε σε όραμα το Δαβίδ, του έδειξε σε όραμα, του δείχνει σε όραμα το Δαβίδ και του λέει αυτός θα είναι ο επόμενος βασιλιάς του Ισραήλ. Πήγαινε να το χρήσεις και πάει στον πατέρα του, τον Ιεσέ, ο Σαμουήλ και του λέει ένα από τα παιδιά σου θα τα χρήσω βασιλιά του Ισραήλ. Άντε λέει πλάκα μου, κάνεις όχι λέει. Ο Θεός μου έδειξε όραμα λέει. Όραμα σου έδειξε ένα από τα παιδιά μου, ναι. Για πέρα λέει ένα τα παιδιά σου να δω ποιο θα χρήσω βασιλιά του Ισραήλ. Άσε να μιλήσω,
1: Φίλε, γκάζια δίνεις από πίσω, εγώ σε φταίω.
6: Ναι, ο Ιεσέ του δείχνει τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο ψηλό, τον πιο δυνατό, που νόμιζε ότι αυτόν θα εκλέξει ο Θεός. Ναι, δεν είναι αυτός, λέει. Δεν είναι αυτός, λέει, σίγουρα, ναι, δεν είναι. Για πέρα άλλα παιδιά σου, ένα-ένα του πάει όλα τα παιδιά, λέει, δεν είναι κανένα από αυτά, λέει. Καλά, λέει, δεν έχεις άλλα παιδιά. Έχω ένα, λέει, αλλά είναι άχρηστος, λέει, δεν κάνει, λέει. Αυτός είναι για τα σκουπίδια, λέει. Ό,τι αγκαρία έχουμε στο σπίτι, αυτό βάζουμε, λέει. Το βάζουμε να βώσει τα πρόβατα, το βάζουμε να κόβει ξύλα, το βάζουμε να σκουπίζει και να πλένει το πάτωμα, το βάζουμε να πλένει τα πιάτα. Ό,τι αγκαρία έχουμε, το βάζουμε στο φούρνο να ψήσει ψωμί. Ό,τι αγκαρία υπάρχει στο σπίτι, το βάζουμε αυτό να λέει. Τον είχανε για τα σκυλιά τον Δαβίδ, ο ίδιος ο πατέρας του. Και όμως λέει, ο Θεός μου τον έφερε στον Δαβίδ, λέει, για φέτο να το δω. Του λέει αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και τρόμαξε. Αυτός είναι λέει. Καλά, εμείς τον είχαμε για το σκουπίδι αυτό να λέει. Αυτόν διάλεξε ο Θεός. Για να δει πόσο διαφορετικά κρίνουν οι άνθρωποι και πόσο διαφορετικά κρίνει ο Θεός. Και το μεγαλύτερο προφήτη να σηκώσει ο Θεός, όταν ο άνθρωπος είναι φαρισαίος, δεν θα τον αναγνωρίσει. Όπως τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, δεν τον αναγνώρισαν οι ιερείς και αρχιερείς. Αυτό θα παχύδερμα ούτε μεγάλη μερίδα του λαού. Έτσι και σήμερα ημέρα τα ίδια συμβαίνει. Ούτε οι θρησκευόμενοι, αυτοί οι σαλιάρδες που αφήνουν τα σάλια τους πάνω στις εικόνες και κυνηγάνε τους προφήτες του Θεού τους ζωντανούς. Αυτά συμβαίνουν και σήμερα. Οι σύγχρονοι χαβάδες και φαρισαίοι. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω ρε προφήτη.
6: Μ' ακούς?
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ κι αλλιώς.
6: Ναι! Εσύ που μ' αγγίζεις και με ρωτεύεσαι, σε αυτό μου ζητάς τις μεσητείες για στην Αγία Τριάδα για να σε σώσει. Εσύ που κάνεις το μάγκα.
1: Ποιο μάγκα κάνω ρε, σ' ακούω τόση ώρα με βρίζεις κιόλας.
6: Εσύ με ρωτεύεσαι, προφήτη, θα κάνεις κόμμα.
1: Εσύ είπες ότι είσαι προφήτης, δεν θα με τρελάρεις τώρα.
6: Εσύ με ρωτεύεσαι να κάνω κόμμα.
1: Εσύ δεν είπες ότι είσαι προφήτης, τώρα πήρες να ξεσπάσεις πάνω μου. Δεν φτάνει που σ' ακούω τόση ώρα με τους Δαβίδ και τα Ισραήλια σου.
6: Εσύ προσπαθείς να με γελιοποιήσεις, τέλος.
1: Και να γελιοποιήσω, δεν σου μίλησα, δεν σου έκανα τίποτα, επειδή ακούγει το μηχανάκι από πίσω.
6: Το ελληνοορθόδοξο ταξιτζίδων με λες το κόμμα θέλω να κάνω και...
1: Δεν ήθελες να κάνεις κόμμα ελληνοορθόδοξων ταξιτζίδων.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο με αυτό.
1: Εγώ δεν τρέπομαι, εσύ δεν τρέπεσαι. Άντε από εδώ πέρα να πούμε, δεν φτάνει τόση ώρα που σε μιλάω, ευγενικά σε ακούω, με βρίζεις από πάνω.
6: Σε βρίζω.
1: Με βρίζεις, άντε από εδώ πέρα.
7: Και λέγε, λέγε, λέγε, λέγε. Ο Χριστιανός μπερδευτεί.
1: Να σέβεσαι, δίχρονε! Θα μιλάς όμορφα! Αλλιώς πάνε στο πρωινό,
7: Θέλω πλευτικά. Και λέγε, λέγε, λέγε, λέγε. Ο Χριστιανός μπερδευτεί.
1: Έχεις μπερδέψει εδώ κάθε φορά με κάνεις το μυαλό μαρμελάδα μου, το πετάς μες στο μπλέντερ να πούμε με το Ευαγγέλιο σου. Σε μιλάω όμορφα, σε σέβομαι, σε δίνω χρόνο. Αλλάζει το θέμα κάθε φορά με βρίσκει από πάνω. Να μιλάς όμορφα και να σέβεσαι, ε. Θα έχουμε άσχημα ξεπερδεμάτα. Από δυο χωριά χωριάτες θα γίνουμε. Παρακαλώ στον επόμενο.
8: Γεια σου, ρε Γρηγόρη.
1: Γεια σου, ρε αδερφέ, εδώ πέρα τρελαθούμε τελείως.
8: Τον ακούω το δίχρονο από την πρώτη φορά που βγήκε, αδερφέ. Να φτάσει αυτό το σημείο και να κάνει και αυτό σκολοτούμπα. Έχω την εντύπωση ότι δεν τα γράφω ακόμα όλα, αδερφέ.
1: Ρε, μας βρίζει από πάνω, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, με λέει, άκου τι μου λέει. Μου λέει, είμαι μεγάλος προφήτης. Περίμενε, με λέει, είμαι μεγάλος προφήτης και τον λέω προφήτη και παρεξηγείται, ρε φίλε. Αυτό μόνο ο δίχρονος που λέει ότι είναι προφήτης το παθαίνει και οι Αλβανοί. Τον Αλβανό, αν το πεις Αλβανό, παρεξηγείται. Τι παρεξηγείσαι, αδερφέ, αφού Αλβανός είσαι.
8: Ε, μα τι, γιατί, άμα είσαι Έλληνας, τι, δεν είσαι Έλληνας.
1: Ε, ναι, ρε παιδί, τι πράγμα είναι αυτό με τους προφήτες.
8: Τίποτα, έχει ψηφίσει η κατάσταση.
1: Είναι τρελό αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
8: Τίποτα, τίποτα. Εγώ τέτοια κολοτούμπα από το δίχρονο δεν την περίμενα ποτέ. Τον άκουγα κάθε φορά, τον έβαζε τα κάλια αυτά, το έπαιρνε το παγίδι, εντάξει, όλα καλά, αλλά κάνει κόμμα.
1: Α, το δίχρονο, πάμε παρακάτω. Έλα, πες την άποψή σου.
8: Έλα, άκουγα προηγουμένως την δημοσκόπηση και όλα αυτά που γινόταν. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση που υπήρχε δηλαδή, τη δημοσκόπηση, όχι πρόθεση ψήφου, όχι ψήφισαν εκείνο, όχι εκείνη τόσο ποσοστό από αυτού. Δηλαδή, τόσο ευκολόπιστο λαό, αδούλωση του λένε να πάει και να πηγαίνει. Από την τηλεόραση επηρεάζεται, από τον καθένα επηρεάζεται και να αλλάζει και γνώμη. Γιατί νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ γνώμη. Όχι 26% είναι δημοκρατία, όχι αυτή του Βαρουφάκη. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι όχι ευκολόπιστη. Δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί τόσες πολλές, δηλαδή μέσα στη δημοσκοπήση, τόσες πολλές αναλλαγές και να ακούς τον κόσμο και να λέει ρε παιδί μου να πηγαίνει μία από εδώ και μία από εκεί. Δηλαδή πόσο κάθε διάστημα στην τηλεόραση, με αυτή τη τηλεόραση τι έχει γίνει τελικά τέλος πάντων.
1: Κατευθυνόμενα μυαλά είναι, δεν μπορούν να σκεφτούν μόνοι.
8: Ναι, αυτό ρε παιδί, αδερφέ. Δηλαδή έπαθα πλάκα. Δηλαδή τους πετάς κάτι και πάνε εκεί. Τους ξαναπατάς παραδίπλα κάτι ακόμα με άλλη ορολογία, ξαναπάνε εκεί. Και ξαφνικά ακούσε τη σκοπή, δημοσκοπή και λένε μία από εδώ και μία από εκεί. Καλά, δηλαδή. Μια ψηφοφορία, ένα βγάλουμε έναν άνθρωπο τέλος πάντων, όποιος και είναι αυτός. Τουλάχιστον ποιος πιστεύει ο καθένας. Αλλά και να πηγαίνουν τόσο εύκολα δεξιά και αριστερά το περίμενα.
1: Ναι, κοίτα, τους προωθεί το σύστημα και το δίπολο. Γι' αυτό ή κόκκινο ή μπλε τους λένε. Εδώ είμαστε. Ή αυτό να ή
8: κάτι. Δεν έχουμε λίγο μυαλό στο κεφάλι.
1: Μα εδώ πέρα βλέπεις παρουσιάζουν μόνιμα στις τηλεοράσεις. Ανδρουλάκι, Τσίπρα, ναι, Μητσοτάκι. Ναι, ναι. Σαν να τους δίνουν τρεις επιλογές είναι.
8: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, εγώ δεν τις παρακολουθώ. Δεν κάθομαι να δω τηλεόραση.
1: Υπάρχουν και άλλες επιλογές όμως, φίλε μου. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό που κάνει η τηλεόραση και γενικά όλα αυτά τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξαπάτησης είναι λάθος. Και κανονικά θα πρέπει να έχει παρέμβει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
8: Καλά, τώρα που να πάω, μόνο σε εσένα παρεμβαίνει και τόσα τα πρόσθεμα έτσι. Γιατί πες μια κουβέντα παραπάνω. Του άλλου από εκεί πέρα που λένε, που βρίζουν και κάνουν και ακούμε ένα σωρό πράγματα στην τηλεόραση και μη βλέπουμε. Δεν τρέχει τίποτα, δεν κάθεται, είμαστε πολιτισμένοι εμείς.
1: Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
8: Γεια σου.
1: Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
9: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι.
9: Ναι.
1: Ναι.
9: Έλα, Γρηγόρη.
1: Έλα, φίλε.
9: Κώστας από Αθήνα.
1: Γεια σου, ρε Κότσο.
9: Τι κάνουμε.
1: Καλά, φίλε μου, εσύ.
9: Μια ερώτηση ρητορική θα τη χαρακτηρίσω στα λεγόμενά μου.
1: Για πες.
9: Εάν αύριο εσύ ή εγώ δεν πάμε στη δουλειά μας, θα πληρωθούμε.
1: Όχι, φυσικά.
9: Αυτοί οι κοπρίτες, οι 300.
1: Να μιλάμε λίγο πιο όμορφα, πάμε.
9: Αυτοί οι 300 οι εκλεγμένοι από εμάς,
1: ναι,
9: τα πρόβατα, για ποιο λόγο δεν πάνε στη δουλειά τους κάθε μέρα.
1: Σωστό.
9: Που τους έχουμε ορίσει εμείς.
1: Κανονικά υποχρεωτικό θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα στη Βουλή.
9: Γι' αυτό ερώτησα να είναι εγώ ή εσύ δεν πάμε στη δουλειά μας, αν θα πληρωθούμε την επόμενη μέρα.
1: Υποχρεωτικό να είναι εκεί πέρα και ξέρεις τι γίνεται. Άκουσε με, Κότσο. Άκουσε με. Όταν πάνε, πληρώνονται και παραπάνω.
9: Τα γνωρίζω, το γνωρίζω, ναι.
1: Αλλά δεν φτάνει υπερμισθό. Όταν πάνε σε κάποια συμβούλια, παίρνουν και παραπάνω λεφτά.
9: Όπως ένας ανεκδίκητος είπε ότι επειδή είναι υπουργός και δεν πληρώνεται ως υπουργός, χάνει τις εκτροπές και χάνει τα 75 ευρώ της συνεδρίας της.
1: Να σου κάνει και χάρη. Τον Άδωνη που έλεγε ότι δεν έχει βγάλει ένα ευρώ.
9: Αρχίζουμε με το ίδιο γράμμα. Εγώ τον λέω ανεκδίκητος. Τον λες με το ένα από τα δύο ονόματά του.
1: Το Σπυρίδωνα. Ποιο να
9: κάποιος,
1: το Σπύρο λες.
9: Μια δεύτερη ερώτηση. Πάλι θα τη χαρακτηρίσω ρητορική.
1: Ναι.
9: Κάποιος που προκαταβάλει μια απόφαση. Τι είναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθείς να μου εξηγήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θες να πούμε. Τι θες να συζητήσεις.
9: Ο ανεκδίκητος που είπα πριν.
1: Ναι.
9: Δική μου.
1: Ποιος είναι ο ανεκδίκητος, ο Σπυρίδωνας.
9: Ο Σπύρος, φυσικά.
1: Ωραία, ναι, τι.
9: Σε τηλεοπτική εκπομπή. Κάνοντας μια ανάλυση, κατέληξε ότι ποιος αποφασίζει. Ήταν η τελευταία φράση, λέξη. Η Βουλή. Ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Εμείς. Άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο.
1: Ναι, ότι αυτοί θεσμοθετούν δηλαδή και αυτοί αποφασίζουν τι θα γίνει.
9: Όχι. Δεν, άλλο η θεσμοθέτηση, άλλο η ψήφος.
1: Αυτό που είχε πει είναι το ότι αποφασίζουν αυτοί αν θα πάει κάποιος φυλακή.
9: Δεν διαφωνούμε. Λέμε τα ίδια πράγματα με διαφορετικά λόγια από ό,τι κατάλαβα.
1: Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ.
9: Δυστυχώς.
1: Πάμε. Ολοκλήρωσε.
9: Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν και πολύ σωστά τα λες. Αλλά σε ακούνε, θεωρώ, λίγοι. Όχι όσοι θα έπρεπε να σε ακούνε.
1: Πολλοί ακούνε, λίγοι καταλαβαίνουν. Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου.
9: Να σε καλά.
1: Πάλε λίγο το ηχητικό του Άδωνη εδώ πέρα που έλεγε ότι δεν έχει φράγκο στην τσέπη.
10: Ή θα τα πάρω από κάποιο πλούσιο. Τι πιστεύετε τα δύο?
11: Μπορεί και τα δύο.
10: Άρα λοιπόν, εάν κάνουμε αυτό που λες εσύ το 380 ευρώ, το κάνουμε.
11: Εγώ το κάνουμε ψηφίζω. Έτσι.
10: Σημαίνει.
11: Δεν σας ψηφίζω για να πλουτίζετε. Εγώ αυτό λέω.
10: Με τη σειρά, αδερφέ. Με τη σειρά.
11: Αυτή είναι η σειρά όμως.
10: Αυτό που λέτε και που λέγατε επί χρόνια ορισμένοι είναι ναι. Το πιο αντιδημοκρατικό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβούλιο με 480 ευρώ. Κανένα. Ξέρεις γιατί?
11: Γιατί
10: αν φτιάξεις ένα, αυτό το κοινοβούλιο θα γίνει ή σώμα των πλουσίων ή σώμα των αγορασμένων. Αν θες να το κάνεις, κάντο. Αλλά να ξέρεις τι κάνεις. Ένα μας είναι εννοημένοι. Και σου μιλάει κάποιος που εγώ παραιτήθηκα, όπως και ο Λοβέρδος από εδώ δίπλα μου, παραιτηθήκαμε από τα αναδρομικά που μας έδινε το Σύνταγμα. Εγώ προσωπικά παραιτήθηκα από 175.000 ευρώ. Και δεν τα πήρα. Να δω εσύ αν θα υπέρνω να μην πάει σε 175.000 ευρώ.
11: Εγώ.
10: Αν τα δικαιούσουν.
11: Εγώ δεν παραιτήθηκα. Εγώ δεν έχω επιλογή, κύριε Γεωργιάδη.
10: Αφήστε το λαϊκισμό με τη Βουλή.
11: Καταλάβω, σας
10: φτάνει ο λαϊκισμό με τη Βουλή.
11: Εγώ λαϊκισμό.
10: Έτσι.
11: Εγώ λαϊκισμό, με κοιτάς στα μάτια και μου λέτε παίρνω 6.000 και παίρνω 12. Φολογούμε για τα 6, με κοιτάς στα μάτια.
10: Δουλεύω από 15 χρονών.
11: Σοβαρά, μπράβο, και εγώ από 12.
10: Έχω μια επιχείρηση
11: ναι.
10: Που έχει χρεοκοπήσει τώρα
11: ναι.
10: Λόγω της κρίσης.
11: Ναι.
10: Δεν περιμένω εσένα να μου την πεις.
11: Εγώ θα σου πει ο ίδιος. Ποιος θα σου πει αν σου πω εγώ? Εμένα μισή μου φίλη.
10: Άρα άσε να πάμε να βρούμε καμιά λύση τώρα και άσε τον λαϊκισμό.
11: Καλά. Πραγματικά λυπάμαι, μα το Θεό. Δεν πρέπει να κάνει
10: λυπάσαι καθόλου.
11: Αλλά με κοιτάς και στα μάτια
10: μου. Να μην λυπάσαι καθόλου. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξέρουν που φοβούν να απαντήσουν.
12: Καλημέρα. Καταρχήν ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κυριαζόλου Κωνσταντίνος λέγομαι. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κυρίους για ένα λόγο. Πίστευα ότι ήμουν χαζός. Ήρθα και πίστευα γιατί ό,τι έχουν πει οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Πραγματικά είμαι χαζός. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το θέμα της ανεργίας που λένε και της οικονομίας. Το θέμα της οικοδομής που δουλεύουν 2 εκατομμύρια κόσμος και το έχουν παρατήσει, το έχουν ξεφτυλίσει τελείως. Γιατί το φτιάχνουν? Που δουλεύει ο κόσμος, θα μπορούμε να δουλέψουμε.
1: Να κάνουμε έναν έρανο, παιδιά, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχει λεφτά. Δεν έχει μία ο άνθρωπος. Παρακαλώ, έλα να μην περιμένεις τη γραμμή, θα το άβαζα να το ακούσουμε όλο. Έλα. Έλα.
13: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, φίλε, για να μην περιμένεις. Πάμε, καλησπέρα.
13: Ο Πανελλήνιος είμαι, Γρηγόρη.
1: Έλα, ρε Πανελλήνια, να πούμε.
13: Τι έγινε, σ' άρεσε η καινούργια φανέλα, σ' άρεσε?
1: Δεν μ' άρεσε.
13: Δεν σ' άρεσε?
1: Δεν μ' άρεσε.
13: Την παρήγγειλα, εγώ την περιμένω να έρθει.
1: Και τι έγραψες από πίσω, Πανελλήνιος?
13: Όχι, ρε, Κωνσταντέλιας.
1: Κωνσταντέλιας.
13: Ναι.
1: Εντάξει, Κωνσταντέλια, αξίζει να γράφει. Γιατί τι άρεσε σε αυτή τη φανέλα, για πες μου.
13: Ήταν ωραία, ήταν και το σήμα για τα 100 χρόνια. Είναι, τον 100 χρόνο, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Καλά τώρα, εντάξει να πούμε, βλαχομαγκές, πάμε.
13: Μα βέβαια να αλλάξουμε, να πάμε στην Αντίδρα. Καλύτερες φανέλες βγάζει.
1: Κοίτα, θα μπορούσαν το λογότυπο αυτό εδώ πέρα το, που βάλανε το Μπάουκ, αυτό το σύμβολο, αυτό να το βάλουν κάπου αλλού. Δεν μ' άρεσε εκεί που είναι, αυτό είναι όλο.
13: Στην καρδιά, πάνω από την καρδιά.
1: Δεν είναι στην καρδιά, αυτό είναι εδώ πέρα κάτω από το λαιμό, να πούμε. Στην καρδιά έπρεπε να είναι το σύμβολο, ρε Πανελλήνιε.
13: Είναι μεγάλο το πουλί του ΠΑΟΚ, Γρηγόρη μου.
1: Εντάξει, τώρα ξεφεύγεις. Πάμε παρακάτω.
13: Λοιπόν, θέλω να σου δείξω λίγο τα θέματα της Κύπρου. Γιατί δεν μου αρέσει. Εννοείται ότι και εμείς αγαπάμε την Κύπρο, την αγαπάω την Κύπρο, έτσι. Μέσα στις φλέβες μου την έχω, πατρίδα μου είναι. Δεν υπάρχει όμως, δηλαδή, που ρίχνουν ας πούμε το γάντι στη Χούντα ότι πρόδωσε την Κύπρο, ωραία. Την Κύπρο την πρόδωσε ας πούμε η Χούντα, ωραία, τέλεια. Εσύ τι έκανες σαν δημοκρατία μετά που πήρε την ανάληψη της εξουσίας, την πήρε ο Καραμαλής? Αντί να γυρίσεις και να κάνεις ανακατάληψη, να μαζέψεις να κάνεις εκστρατεία και να διώξεις τους Τούρκους από την Κύπρο, τι έκανες? Γύρισες και είπες να πούμε σαν δημοκράτης Καραμαλής και σαν δημοκρατική κυβέρνηση η Κύπρος χείται μακράν. Ξέρεις πότε νομιμοποιήθηκαν τα κατεχόμενα? Από τότε που βγήκε ο Καραμαλής γύρισε και είπε η Κύπρος χείται μακράν. Και από τότε μέχρι και σήμερα νομιμοποιείται η παράνομη κατοχή της Κύπρου κάθε μέρα. Που καθόμαστε και κλαίμε και λέμε ότι είναι παράνομη η κατοχή της Κύπρου. Ωραία, κάντε κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι διατεθειμένη η Τουρκία να εγκαταλείψει την Κύπρο, ακόμα κι αν γυρίσει ο Τραμπ και ο Πούτιν να του πούνε του Ερντογάν μάζεψα και φύγε. Δεν συμβαδίζει αυτό με την οτροπία και τη λογική του τουρκικού λαού αυτό το πράγμα. Αυτός ο ζωβινισμός που έχουν μέσα στο αίμα τους. Ένας τρόπος υπάρχει για να λυθεί το Κυπριακό. ή θα πρέπει να κάνουμε σύνορα 50-50, δηλαδή η μισή Λευκοσία να είναι ελληνική πλευρά, δηλαδή και η ελληνική Κύπρος να προσαρτηθεί στην περιφέρεια, στην επικράτεια της Ελλάδος, όπως είναι ο Εύρος, όπως είναι η Θράκη. Η Θράκη χωρισμένη είναι. Είναι μάλλον τριχοτομημένη η Θράκη. Είναι η Ανατολική Θράκη, η Δυτική που είναι η δική μας και η Βόρεια που είναι στους Βουλγάριους.
1: Και η Ανατολική δική μας είναι. Και η Βόρεια δική μας είναι.
13: Άι, πες μου εσύ τώρα, πώς θα την κάνεις ελληνική.
1: Λοιπόν,
13: θα την κάνεις.
1: Κοίτα, όταν χάνεις έδαφος είναι πολύ δύσκολο να το ξαναπάρεις πίσω. Αυτό είναι δεδομένο.
13: Α, μπράβο.
1: Συμφωνώ. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα πρέπει να γίνει πόλεμος να τα ξαναπάρεις αυτά.
13: Α, μπράβο. Άρα δηλαδή ένας τρόπος που υπάρχει κατ' εμέ για να λυθεί το Κυπριακό θα πρέπει η ελληνική πλευρά της Κύπρου να προσαρτηθεί στην Ελλάδα, στην επικράτειά της, και η τουρκική να προσαρτηθεί στην Τουρκία επίσημα. Αλλιώς υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Θα πρέπει να κάνεις εκστρατεία κατά της Τουρκίας. Δεν γίνεται. Εκτός άμα επαληθευτούν και οι προφητείες των καλόγερων που λέγανε ότι θα τους την πέσουν τους Τούρκους ή από πάνω το ξανθό γένος και αναγκαστικά θα πρέπει να τραβήξουν από τα καταληφθέντα εδάφη της Κύπρου οι Τούρκοι δύναμη. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλο. Αυτό τώρα το να κάτσουμε να κάνουμε, ήθελα να σου το πω και παραπροχθές, την προηγούμενη εβδομάδα βασικά, στις 15 που ήταν, δεν γίνεται να καθόμαστε να κλαίμε «Α, η Κύπρος είναι γη ελληνική». Ναι, το ξέρουμε ότι είναι η Κύπρος γη ελληνική. Το ξέρουμε ότι τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι ελληνικά.
1: Όλα αυτά είναι ελληνικά. Κοίτα, άμα τα πάρουμε... ξέρεις τι, άκουσε. Εγώ δεν ξέρεις, δεν πολιτεύομαι, αλλά άμα ποτέ σου λέω... πέφτει ένα αστέρι, κάνω μια ευχή, πες ρε παιδί μου, μια φορά και από το πουθενά γίνεσαι πρωθυπουργός. Ωραία, Πανελλήνια, γίνεσαι εσύ πρωθυπουργός, άσε εμένα, γιατί με εμένα είναι κομπλεξικοί περισσότεροι και τρέμουνε άμα ναι. Πω ότι κατεβαίνω και κάνω και ράνω. Ή θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θέλω να γίνω πρόεδρος και ιστορίες. Άκου τώρα. Εσύ είσαι πρωθυπουργός.
13: Ναι.
1: Θα πάλευες για τον ελληνισμό, θα πάλευες.
13: Θα πάλευα για τον ελληνισμό.
1: Ένα λεπτό, Πανελλήνια. Πανελλήνια, άσε με να σου πω. Εφόσον λες ότι θα πάλευες για τον ελληνισμό, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις, σαν γνήσιος Έλληνας, ξέρεις τι θα ήταν, να μιλήσεις για τη Μεγάλη Ελλάδα. Να μιλήσεις δηλαδή για ό,τι ελληνικό υπάρχει εδώ πέρα στο δυτικό πολιτισμό και στον ανατολικό, για το τι ακριβώς έχουμε κάνει εμείς σαν λαός και να αρχίσουμε να διεκδικούμε. Εδώ, αυτό δεν κάνει κανένας.
13: Όμως, και οι άλλοι λένε το μακρύ και το κοντό τους. Βλέπω οι Αλβανοί λένε είμαστε πελασγοί, είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Βγαίνουν τα Σκοπιανά.
1: Θα πάρουμε από την αρχαία Ελλάδα, από τη Βυζαντινή περίοδο. Μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει.
13: Έχουν φάει αφιόνια στις χώρες τους. Εδώ πέρα στη Μελίτη προχθές. Στη Μελίτη Φλωρίνης απάνω, σε εσάς, εκεί απάνω, Φλωρίνη. Ναι. Μου χορεύανε σκοπιανικά. Αλήθεια να σου πω κάτι. Εκείνος, πώς το λέγανε ρε εσύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σάλτσας, πώς λέγονταν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που χόρευε και μίλαγε και τραγούδαγε σκοπιανικά απάνω στη Μελίτη Φλωρίνης.
1: Σέλτσας.
13: Πώς?
1: Σέλτσας.
13: Ναι. Που μου μίλησε μέχρι και σλαβομακεδονικά εντός εισαγωγικών σε τηλεοπτική κάμερα.
1: Βουλευτής Φλόρινας που ήτανε.
13: Φλόρινας, μπράβο. Αυτός τι θα είναι στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Για να τους ψάξουμε λίγο. Για να τους ψάξουμε όλοι αυτοί οι σαλτιμπάκοι που πάνε να ξαναψηφίσουν Τσίπρα.
1: Για να δούμε. Και άμα τελικά θα είναι, άμα πάει τώρα στο Τσίπρα, θα τον λένε Σάλτσα. Δεν ξέρω τι σαπουμαρό Σάλτσα. Δεν ξέρω τι Σάλτσα. Σάλτσα θα είναι σίγουρα γιατί μόνο Σάλτσες θα λέει άμα πηγαίνει.
13: Αλλά να σου πω όμως και.
1: Πάμε, ολοκλήρωσε. Έχει κι άλλο στη γραμμή, Πανελλήνια. Πάμε.
13: Ναι.
1: Ολοκλήρωσε. Αλλά...
13: Αυτό το πράγμα όμως νομιμοποιείται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή που λένε ρε εσύ αδερφέ, λέει η Χούντα πρόδωσε την Κύπρο και, και τον ελληνισμό της Κύπρου.
1: Ναι.
13: Η δημοκρατία είναι 50 χρόνια, με 54 χρόνια ρε μάγκες. Τι κάνατε εκεί πέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Πανελληνία.
13: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Λοιπόν, η Θράκη παλαιότερα, στα αρχαία χρόνια, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε κάτι, μην πάμε στον επόμενο. Η Θράκη. Η αρχαία Θράκη εκτινόταν από το Αιγαίο έως το Δούναβι. Από το Αιγαίο έως το Δούναβι. Τι θέλετε να πούμε για Μαρόνια, για τον Οδυσσέα, για τα Άβδυρα, για τη Σαμοθράκη, τι θέλετε να πούμε για την Νίκη. Ας, χαμός γίνεται, παρακαλώ. Όλα ελληνικά είναι, ναι, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, με ακούτε?
1: Ναι, βέβαια σας ακούμε.
14: Προχθές κάλεσε και δεν ακούγομαι, για να καλά.
1: Ναι, πάμε φίλε, μου σας ακούω. Τώρα σήμερα σας ακούω καθαρά, καμπάνα σήμερα.
14: Ναι, ναι. Εγώ έχω και μέρος καταγωγής από τη Θράκη, μια μου τον αφαίνατε. Υπήρχε το βασίλειο των Ευρυσιών που ήταν όντως μεγάλο. Ναι, έφτανε μέσα στα βουνά του Έμου, από Κυβιανικής Χερσόνησος. Αλλά τέλος πάντων, εγώ λοιπόν είμαι είμαι 19 χρονών και όλα αυτά σύστημα με τον κοινοβουλευτισμό και τα κόμματα που μαλώνουν για χαλουμάρες και επιφανειακά θέματα και τα δίπολα. Ειλικρινά με αφήνει παντελώς αδιάφορη και δεν νομίζω ότι με κάτι μέσα από αυτό το σύστημα θα λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Ναι.
14: Αλλά θέλω να δείξω και άλλο ένα θέμα, επειδή μου αρέσει η εκπομπή σας, γνώρισα από τον τραπεζικό που μου αρέσει πολύ όταν μιλάει. Θέλω να προσθέσω κάτι στο χθεσινό θέμα που έθιξε.
1: Ναι.
14: Έτσι.
1: Ναι, σε ακούω.
14: Έγινε πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, πίσω στο 1913. Τι έγινε εκείνη τη χρονιά. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, η Διεθνή Συνδίκη των Τραπεζιτών ίδρυσε την Federal Reserve.
1: Για ποιο θέμα θες να μιλήσουμε, φίλε μου, το όνομά σου αρχικά ποιο είναι?
14: Θα συζητηθώ ως Ίκαρος.
1: Ίκαρε, πες μου λίγο τι ακριβώς θες να συζητήσουμε, για να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί περιμένουν και άλλοι άνθρωποι στη γραμμή.
14: Θέλω να καταλήξω το θέμα με τον καρκίνο που μιλήσατε χθες.
1: Ναι, θεωρείς δηλαδή και εσύ, όπως ο τραπεζικός, θα σου κάνω μια συζήτηση ότι υπάρχει θεραπεία για τον καρκίνο και δεν τη βγάζουν οι φαρμακευτικές γιατί θα χάσουν κέρδη?
14: Δεν έχω ξεκάθαρη θέση και κάποια γνώση για αυτό το θέμα, αλλά μπορώ να πω ότι μαζί με πολλά πράγματα, όπως οι IRS, δηλαδή που μαζεύουν τους φόρους και Federal Reserve και Κεντρική Τράπεζα, όλα αυτά πράγματα για το σύστημα της υποδούλωσης των δανείων κλπ.
1: Ναι.
14: Υπήρχε το Ίδρυμα Rockefeller που παρουσιαζόταν ως φιλανθρωπικό ίδρυμα που επένδυε σε πράγματα σχετικά με την υγεία και τη διατροφή του κόσμου. Το αποτέλεσμα αυτό των δραστηριοτήτων είναι τα τελειτηριασμένα τρόφιμα και τα φάρμακα που δεν μας γιατρεύουν ακριβώς. Και παράλληλα ιδρύθηκε και η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου. Επίσης υποτιθέμενη φιλανθρωπία όπου προώθησε έτσι τη χημειοθεραπεία που ξεκίνησε με απαγορευμένα χημικά που χρησιμοποιούσαν στους πολέμους, οδηγώντας την βιομηχανοποίηση του καρκίνου, καθώς παράλληλα με τα δηλητηριασμένα τρόφιμα και την πρόθεση του καπνίσματος και όλα αυτά αυξανόταν η καρκινοπάθεια, και με τη χημειοθεραπεία που δεν δίνει οριστική θεραπεία στον καρκίνο είναι μια πάρα πολύ κερδοφόρη επιχείρηση του καρκίνου. Είναι πολύ σχετικό με όλα αυτά τα πράγματα και την προέλευση των ανθρώπων που επένδυσαν σε
1: αυτό
14: το εγχείρημα, καθώς τότε έτσι την ίδια χρονιά δίθηκε και το ADL, άλλο ένα εθνικό ίδρυμα που φρόντιζε μέσα από, πίσω από τη βιτρίνα ενός ακτιβισμού, να προωθήσει αφηγήματα με διάφορες ιδεολογίες τέτοιες προέλευσης.
1: Κατάλαβα, φίλε μου, ποια είναι η θέση σου. Ολοκλήρωσε, γιατί περιμένει ένας ακόμα άνθρωπος στη γραμμή.
14: Πίσω από αυτά τα πράγματα και πολλά άλλα, όπως και τη σκηνοθέτηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που από μια άλλη μέρα, βρίσκεται η ταλμουδική κοσμοθεωρία της...
1: Ωραία, άκουσε με λίγο, αδερφέ μου, άκουσε. Θα συζητήσουμε και για αυτά, αλλά τώρα εδώ πέρα περιμένει και ένας ακόμα άνθρωπος να τοποθετηθεί για όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα.
14: Ναι, ναι.
1: Γιατί τώρα πήγε στο Πρώτο Παγκόσμιο, άμα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
14: Ναι. Για να κλείσω, το προτείνω στον κόσμο ένα μικρό βιβλίο από τον Χένρι Φόρντ, αυτός με την εταιρεία με τα αυτοκίνητα που λέγεται Ο Διεθνής Ευρέος, το σημαντικότερο ζήτημα του κόσμου. Και ένα άλλο μικρό βιβλίο, τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών.
1: Έτσι.
14: Έχετε μιλήσει και για αυτά, νομίζω.
1: Βέβαια. Να πάνε να το διαβάσουν το βιβλίο, να δουν τι γράφανε οι σιωνιστές. Καλό μεσημέρι, αδερφέ!
14: Επίσης.
1: Υγεία, παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
15: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
15: Ούτε.
1: Καλησπέρα.
15: Εγώ ένα πράγμα ήθελα να σας πω, δεν σας καθυστερήσω πολύ. Είμαι 22 χρονών και έχω απελπιστεί τρομερά με όλη την κατάσταση που οδεύει τη χώρα μας. Όλες οι κυβερνήσεις από πολύ παλιά μέχρι και τώρα έχουν πάει κατά διαόλου μόνο για να φάνε και να καταστρέψουν. Αυτή τη στιγμή, ποιο είναι έστω το μοναδικό κόμμα το οποίο υπάρχουν ελπίδες να σώσει κάτι? Θα φάει, όλοι θα φάνε. Αλλά ποιο είναι αυτό που μπορεί ίσως να το βοηθήσει? Δεν θέλω εννοείται να... Για απλά τη γνώμη σου αυτό.
1: Εγώ, ναι, έχω τοποθετηθεί και έχω πει τη γνώμη μου πάρα πολλές φορές. Ποια είναι η γνώμη μου, λοιπόν, φίλε μου? Θεωρώ ότι με τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τους παράνομους μετανάστες, με τη φορολογία, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις ξένες δυνάμεις, με τις ιδιωτικοποιήσεις, Χρειαζόμαστε μια πατριωτική δύναμη, η οποία θα πάει κόντρα στην παγκοσμιοποίηση, στη νέα τάξη πραγμάτων, κόντρα στις ιδιωτικοποιήσεις, για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ισχυρή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Για να μπορέσει αυτή η δύναμη να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα που είναι τα θεμέλια της πατρίδας μας. Πόσο γρήγορα απόλυτα. Σε απάντησε, έτσι.
15: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ποιος είναι αυτός αυτής είναι, ρεαλιστικά.
1: Γιατί, κοίτα, η ερώτησή σου, πόσο λάθος είναι η ερώτησή σου. Τι πάει να πει ποιος είναι αυτός. Ο ελληνικός λαός είναι αυτός. Ο οποίος σύσσωμα πρέπει να διαλέξει ποιοι είναι οι κατάλληλοι για να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτό το όραμα. Γιατί όταν εσύ πας και ψηφίζεις, δεν μιλάω για σένα έτσι, όταν εσύ εκεί πέρα έξω που ακούς πας και ψηφίζεις με κριτήριο ποια είναι όμορφη ή αν έχει τραγουδήσει 10 τραγούδια ο άλλος ή άμα ήταν καλός ποδοσφαιριστής, το πρόβλημα καταλαβαίνεις και εσύ ποιο είναι. Ότι δεν διαλέγουν τους σωστούς ανθρώπους αυτό. Δεν υπάρχει ποιος. Μόνο τους σωστούς πρέπει να διαλέξουμε.
15: Στη σχολή μου όταν σπούδαζα, που έχω αλλάξει διάφορες παρέες, τα μόνα, τώρα πριν ένα-δύο χρόνια, τα μόνα θέματα που ενδιαφερόντουσαν είναι γκόμενες, τζόγος, αμάξια, ποδόσφαιρο ή που θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι. Τι να περιμένουμε σωτηρία από αυτούς.
1: Αυτό σου λέω, αδερφέ. Τι να πες, σωτηρία, αν περιμένεις από τους υπόλοιπους, δεν θα βγει άκρη. Σωτηρία, πρέπει να ξεκινήσεις εσύ με τον εαυτό σου, να κάνεις μια συζήτηση και να πεις ότι θα φέρω εγώ την ανατροπή. Και θα προσπαθήσω εγώ να αφυπνίζω και τους γύρω μου, οι οποίοι είναι βαριεστημένοι, να τους πούμε, ρε παιδιά, πάμε λίγο εδώ πέρα να αλλάξουμε λίγο όλο αυτό που ζούμε, γιατί μας αφορά άμεσα. Μ' ακούς?
15: Ναι.
1: Αυτό. Πάμε λίγο να αφυπνίσουμε τον κύκλο μας. Πάμε λίγο, φίλε μου, αφού είσαι πατριώτης και εσύ και συμφωνείς ότι χρειαζόμαστε μια πατριωτική δύναμη, σύσσωμα και ενωμένα πάντα. Γιατί άμα σπάσουμε σε 10 κομμάτια, καληνύχτα. Άμα κάνουμε σαν τους κομμουνιστές, που με λέει ο άλλος ότι είναι πρώτα μαρξιστικό και μετά λελινιστικό, και μαλώνει με τον άλλο τον κομμουνιστή που είναι πρώτα λελινιστικό και μετά μαρξιστικό, και αρχίζουμε κι εμείς τώρα έτσι η σημαία η ελληνική, η πολεμική, η σημαία του Άγιου Γεωργίου και άστο.
15: Ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες. Απλά όσες φορές, γιατί το προσπάθησα πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούν να κάτσουν να συζητήσουν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι τα προβλήματα ή απλά δεν τους νοιάζει. Έχουμε χάσει πλέον τη δυνατότητα να συζητάμε και να κάνουμε υπομονή, έναν υγιή διάλογο. Το έχουμε χάσει εντελώς αυτό. Όταν δεν υπάρχουν τα βασικά, πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
1: Ναι, καλός ή κακός, πρέπει να βρούμε τον τρόπο όμως. Δεν μπορώ εγώ να σου πω, είναι ανάλογα με τον άνθρωπο τώρα για όλους. Ο καθένας έχει διαφορετική συμπεριφορά, διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να σου πω εγώ πώς θα συζητήσει με τον καθέναν. Πρέπει όμως να ανοίξει τα μάτια του και να δει ότι είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι όλοι και ότι μας λέει λατούν.
15: Από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή.
1: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
16: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
16: Να σας πω εγώ γιατί, με δύο-τρία λόγια, γιατί οπωσδήποτε θα θέλει να πάρει και κάποιος άλλος.
1: Δεν έχουμε χρόνο για άλλον, είστε η τελευταία για σήμερα, πάμε.
16: Μάλιστα, Ελένη με λένε.
1: Το ξέρω, κυρία Ελένη.
16: Συμβαίνουν δύο κοινά.
1: Για πείτε.
16: Ή το ένα ή το άλλο βέβαια, ή και τα δύο. Καταρχήν έχει μάθει ο κόσμος ή το ένα, πώς το λένε, το ένα άκρο που είναι το τι θα φάει ο καθένας, πού θα πάει να διασκεδάσει, όποιος έχει, έτσι. Και ο άλλος άνθρωπος που δεν έχει υποφέρει επειδή δεν έχει και επειδή σκέπτεται πώς θα ανταπεξέλθει σε αυτό το κράτος, το τι να πω τώρα, το κάκιστο, το χείριστο. Έτσι όπως είναι η χείριστο, εννοώ την παρούσα κυβέρνηση, τέλος πάντων. Λοιπόν, και όταν πιστεύουν ότι οι κυβερνώντες ότι μόνο με το τάξιμο θα καταφέρουν να μας πάρουν με το δρόμο τους και όχι τίποτε άλλο και όχι με συζήτηση και όχι, και ξέρετε, ξέρετε πώς να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη γιατί η μετριότητα έχει διδαχθεί από εμάς τους Έλληνες, από τους δικούς μας συγγραφείς, τον Σοκράτη. Έτσι, ξέρετε, αν πάρει κανείς να μελετήσει τον Σοκράτη, το διάλογο μεταξύ του Κρήτονος και του Σοκράτη, εγώ το έχω μελετήσει, το έχω διδαχθεί και δεν μπορώ να το ξεχάσω ακόμα.
1: Εντάξει.
16: Δεν μπορώ να το ξεχάσω.
1: Μην το ξεχάσετε ποτέ, κυρία Ελένη, αυτό.
16: Ποτέ.
1: Ποτέ.
16: Και ξέρετε, με αυτό θα είναι η τελευταία μου στιγμή. Αυτό και μόνον αυτό και από ξένους παράγοντας, από ξένους πολιτισμούς. Τα έργα του Μπετόβεν πρώτα.
1: Α, και τα έργα του Μπετόβεν πρώτα.
16: Βεβαίως.
1: Γιατί πρώτα τα έργα του Μπετόβεν, κυρία Ελένη, δηλαδή, εντάξει.
16: Κοιτάξτε,
1: θα βάλετε τώρα να πούμε τον Μπετόβεν πάνω από τον πολιτισμό της Ελλάδας.
16: Λάθος. Και τα δύο είμαι τόσο πολύ ερωτευμένη και με τα δύο που δεν ξέρω.
1: Θα βάλετε το Γερμαναρά πάνω τους Έλληνες, κυρία Ελένη.
16: Όχι, κυρία, τα ελληνικά. Γιατί σας έχω πει προηγουμένως για τον Σοκράτη. Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε. Σοκράτη ή Μπετόβεν, διαλέξτε.
16: Όχι, κοιτάξτε.
1: Δεν έχει. Διαλέξτε Σοκράτη ή Μπετόβεν.
16: Καταρχήν να σας πω τώρα. Σοκράτη,
1: εντάξει. Τότε συνεχίζουμε. Έχετε άλλο ένα λεπτό.
16: Να είστε πάντα καλά και προσπαθήσετε να κρατήσετε τον εαυτό σας για να έχετε υγεία. Έτσι. Και μην αναφέρετε συνέχεια ότι ξέρετε θα τους στείλουμε φυλακή το ένα ή το άλλο. Γιατί...
1: Μέσα όλοι, μέσα! Ναι. Χειροπέδες και μέσα! Ναι. Βάζω λίγο Μπετόβεν να ηρεμήσετε, κυρία Ελένη.
16: Ναι.
1: Ποιο θέλετε.
16: Τι θα βάλουμε τώρα.
1: Καλό μεσημέρι.
16: Αυτό.
1: Καλό μεσημέρι. Για να ηρεμήσετε λίγο, κυρία Ελένη. Γιατί πήρα τα φόρα. Προχώρα τώρα λίγο, θα μας πάρει ο ύπνος. Πω, δεν ακούγεται ο Μπετόβεν. Μπετόβεν, τι κάνεις? Σαν να χάλασε το σταθερό ακούγεται. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Με Μπετόβεν κλείνουμε σήμερα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολα Καρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Τι θέλετε ρε εκεί στη Ρόδο? Με Μπετόβεν. Ράδιο Ιωάννη 98 και 4 στα Γιάννενα. Πω, κυρία Ελένη, τώρα πρέπει να έχει σηκωθεί και να χορεύει. Έλα ρε κλείστο να ρε, βάλε κάνα μπουγά να ακούσουμε εδώ πέρα, να γουστάρουμε με Μπετόβεν. Την Μπετόβεν! Εδώ είσαι, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη.
17: Μια και βρεθήκαμε από όσο στο κέντρο σα στον Καναδά.
1: Έλα, κυρία Ελένη, να στανιάρει λίγο.
17: Για τη σινιόρα τη Τσιολή.
1: Βάλε ένα ουίσκι με δύο παγάκια και άραξε τον καναπέ.
17: Τσιφτετέλη πάμε.
1: Μπετόβεν, τι Μπετόβεν. Άκου εδώ ένα τσιφτετέλη να θυμηθεί τα νιάτα σου.
17: Belly dance. Come on, ladies. Come on, belly dance. Έλα στην πίστα, come on.
1: Αυτός είναι ο πολιτισμός μας.
17: Άρα.

0: Χιάννα και αηδίες, δώσε εδώ το κλαρίνο.
1: Ζόλους.
0: Και τους ζουρνάδες και τα ταούλια.
1: Καλίες, την βουλή που τους τρελάνες για αυτούς.
0: Τα λέμε αύριο. Κουραφέξαλα, κουραφέξαλα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες. Συνελήφθη 50χρονος για τη συγκεκριμένη φωτιά. Φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στα Ινόφυτα. Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις πυροπροστασίας στο Άγιον Όρος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού, εισηγητή αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων στο θέμα των Τεμπών. Μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε σήμερα από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ασπίδα του Αχιλέα, του αντιεροπορικού αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε σήμερα το ΚΙΣΕΑ κατά τη συνεδρίασή του. Χωρίς πόσιμο νερό, οι κάτοικοι της Νυμφόπετρας του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης λόγω αυξημένων τιμών ουρανίου και φθορίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη, στη Νότια Γαλλία, τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά από τα σπίτια τους. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πύρινων μετόπων. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα με την τιμή του Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να διευρύνεται καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται κακοκαιρία μέχρι και τις πρόμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ιμαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και τα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ και τοπικά ως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Γυαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εδίτα, χαρτί υγείας τρίφη 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Σήμερα Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ. Έφτασε η ώρα. Ο δικέφαλος του Βορρά μπαίνει αποφασισμένος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από το σημερινό παιχνίδι, να δημιουργήσει προϋποθέσεις πρόκρισης για τη ρεβάνς, η οποία θα γίνει στις 30 του μηνός, την επόμενη Πέμπτη, στην Τούμπα. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η ομάδα του ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται θα παρουσιαστεί πολύ δυνατή στο σημερινό παιχνίδι, γιατί και ψυχολογικά, από ό,τι πληροφορούμαστε από την ψυχολογική και αγωνιστική προετοιμασία της ομάδος, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θα τα πούμε όλα, θα δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί. Θα μάθουμε και, γιατί αυτό είναι το μάτς της ημέρας, όπως και να το κάνουμε, ή το ενδιαφέρον. Παίζει και ο Παναθηναϊκός στις 9. Φυσικά μας ενδιαφέρει λιγότερο από ότι το μάτς του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Δυνάμο Κιέβου. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα έχει και τη συμπαράσταση των φιλάθλων του. Ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος θα έχει λοιπόν και τον κόσμο στο πλευρό του, χωρίς αμφισβήτηση, και θα δημιουργήσουν την γνωστή ατμόσφαιρα. Πάρα πολλοί από Γερμανία, πάρα πολλοί από Γερμανία πηγαίνουν σήμερα στην Πολωνία, είναι δίπλα. Εμείς πάμε κατευθείαν Πολωνία και πάμε να καλησπερίσουμε τον επώνυμο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, τον Παντελή Σαμλίδη, τον επωνομαζόμενο και πρίγκιπα, ο οποίος είναι και αυτός μέλος της ΠΑΟΞΙΔΙΚΙΣ οικογένειας και των φιλάθλων του δικεφάλου του Βορρά, και είναι αυτή τη στιγμή νομίζω στη γραμμή. Ένα καλησπέρα, Παντελή.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν έτσι μια ζωηράδα. Αρκετοί οπαδοί μας βρίσκονται στην παλιά την πόλη, δίνουν ένα βροντερό παρόν, φωνάζουν, δημιουργούν έτσι ένα κλίμα θετικό για να μπορέσει να μεταφερθεί και στην ομάδα, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα πρόκρισης.
0: Ναι. Χτες πήγες από εκεί,
1: Ναι, πήγα και από την Αποστολή, από το ξενοδοχείο, και οι παίκτες είναι έτοιμοι. Έτοιμοι για όλα, έτοιμοι για να φάνε τα σίδερα, να τα λυγίσουν.
0: Τι, μίλησες με παίκτες?
1: Εν τω μεταξύ, ναι. Εν τω μεταξύ, πριν καμιά ώρα είχε βροχή και είχε και χαλάζι.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Και, ναι. Και ξέρεις τι, με βροχή και με χαλάζι η Παουκάρα την πρόκριση θα πάρει.
0: Ωραίος.
1: Κατάλαβες,
0: αν ναι. Οι παίκτες τι σου είπαν εκεί, τι σου λέγανε?
1: Οι παίκτες είναι έτοιμοι, βασικά είναι έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το παιχνίδι εδώ και καιρό, και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Όπως και ο coach, το οποίο αναφέρθηκε κιόλας και στην συνέντευξη τύπου την χθεσινή.
0: Ναι, βέβαια. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχει πάρα πολύ κόσμο πάω, γιατί έρχονται από Γερμανία, από ό,τι πληροφορηθήκαμε.
1: Ναι, έρχονται από Γερμανία, αλλά όχι τόσο πολύ κόσμος, γιατί είναι και περίοδο διακοπών. Αλλά θα είμαστε αρκετοί.
0: Ναι. Ωραία. Πήγες και στην προπόνηση?
1: Πήγα στην προπόνηση, αλλά δεν μπόρεσα να μπω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήμουν έξω από το οτέλ, γιατί δεν είχα διαπιστευτήρια.
0: Α, δεν επιτρέπουνε.
1: Πήγανε μόνο... Ναι.
0: Α, άκου να δεις.
1: Είχανε πει μόνο οι δημοσιογράφοι. Φυσικά ήμουνα με κάποιους συναδέλφους εκεί, τα είπαμε.
0: Ωραία. Επειδή πάντα εσύ κατά 99% πέφτεις μέσα, τι βλέπεις για σήμερα το βράδυ?
1: Βλέπω 1-2.
0: Τελικό 1-2.
1: Σκόρερ 1-2, ναι.
0: Και σκόρερ?
1: Ένα γκολ θα βάλει. Ένα θα βάλει ο Ντελίνιο.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή δεν παίζει και ο Ντεσποτίνιο, δεν είναι τέτοιο, και το άλλο θα το βάλει ο Γερεμέγεφ.
0: Και το άλλο Γερεμέγεφ.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα. Παντέλο, θα τα πούμε και το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Βεβαίως.
0: Όλα να πάνε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλό απόγευμα.
2: Focus 103,6.

Αυτή ήταν η πρώτη επικοινωνία με την Πολωνία που κάναμε. Θα μιλήσουμε για το πώς πρέπει ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει αυτό το παιχνίδι λίγο μετά τις 4.30, γιατί έχουμε τη σκούπα του ρεπορτάζ που κάνουμε καθημερινά 4 με 5, και έτσι λοιπόν και σήμερα θα πάμε σε κάτι ανάλογο, δεδομένου ότι έχουμε εξελίξεις, έχουμε μεταγραφικά, έχουμε αποφάσεις, έχουμε τα πάντα. Το βασικότερο όλων είναι ότι υπάρχει μια νέα επαφή μεταγραφική, νέα επαφή του Γιαννούλη με την Augsburg. Δώστε με στον ΠΑΟΚ, είναι η ατάκα του Γιαννούλη προς την Augsburg. Χτες έγινε αυτή η επαφή και σήμερα υπάρχει νέα επαφή, νέα συνάντηση μεταξύ των δύο. Αυτό επειδή επιμένουμε στην υπόθεση Γιαννούλη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εάν έρθει ο Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι μια πανάκριβη μεταγραφή κατά την προσωπική μου εκτίμηση. 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αριστερό μπακ δεν δίνει κανείς, ούτε ο Ολυμπιακός, που υποτίθεται ότι έχει τα πιο πολλά λεφτά ο Μαρινάκης για να δώσει. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πάει να σπάσει πάλι και αυτό, γιατί έσπασε το ένα ρεκόρ με τη μεταγραφή Έλληνα παίχτη 12,5 εκατομμύρια του Χρήστου Ζαφίρη. Πάει να σπάσει και δεύτερο ρεκόρ ο Σαβίδης, 5,5 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 4 συντομπέχτη, άρα θα πω 4 εκατομμύρια για αριστερό μπακ που δεν έχει δώσει καμία ελληνική ομάδα ποτέ των ποτών αυτό το ποσό, τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη λοιπόν είναι ότι ο Γιαννούλης πήγε στην Augsburg και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να επιστρέψω στην πατρίδα μου και επειδή υπάρχει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και επειδή τα έχετε ψιλοβρεί με τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, το ψιλοβρεί βάλτε το και χοντροβρεί, γιατί αυτοί συμφωνήσανε προφορικά, οι Γερμανοί δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζουν εκεί. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος πίεσε τον Γιαννούλη και του λέει: κοίταξε ρε φίλε, τι θα γίνει, να πούμε. Αλλιώς εμείς πρέπει να βρούμε άλλο παίχτη. Έτσι του είπε ο ΠΑΟΚ του Γιαννούλη. Και πήγε ο Γιαννούλης, σου λέει: τώρα γιατί να τη χάσω την ευκαιρία, 1,5 εκατομμυριάκι το χρόνο, τριετές συμβόλαιο, 4,5 εκατομμύρια μέσα στο σπίτι μου. Γιατί να το χάσω, σου λέει ο Γιαννούλης, στον ΠΑΟΚ που είναι, θα με γουστάρουν και όλες και τα γουστάρω και εγώ και τίποτα. Είναι ό,τι καλύτερο για τον Γιαννούλη. Και για τον ΠΑΟΚ νομίζω, γιατί είναι καλός παίκτης. Και αν έχει ο ΠΑΟΚ ένα δίδυμο παιχτών αριστερά, Γιαννούλη Μπάμπα, τον Τέλειορ δεν το βάζω. Ο Τέλειορ μπορεί να είναι εναλλακτική, μπορεί να, ξέρω, να πάει κανένα δανεικός πουθενά. Αλλά αν έχει ένα δίδυμο Γιαννούλη Μπάμπα, νομίζω ότι όλοι οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ θα είναι ήρεμοι. Είναι κάτι αντίστοιχο με το δίδυμο τερματοφυλάκων, Παυλένκα Τσιφτσί, που δεν το συζητάμε, ότι είναι φοβερό δίδυμο. Είναι κάτι αντίστοιχο με το δίδυμο των αριστερών πλέον εξτρέμ, που είναι ο Τάχα Άλλη και ο Τάισον, και με το δίδυμο των δεξιών εξτρέμ που είναι ο Ζιβκοβιτς και ο Χατσίδης. Δεν βάζω τον Δεσπότοφ γιατί είναι τραυματίας. Επίσης ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να πάρει και κατά την εκτίμησή μου και ένα χάφ ακόμη στο κέντρο, γιατί εάν είναι καλά ο ΜΕΙΤΕ, okay, επειδή όμως δεν είναι καλά ο ΜΕΙΤΕ, χρειάζεται ένας ακόμη ποδοσφαιρικός. Ο ΜΕΙΤΕ, παιδιά, είναι αυτό που λέμε όσοι παίξατε μπάλα, ή όσοι παίξατε ή όσοι δεν παίξατε μπάλα, αλλά ακούτε, ας πούμε, γενικότερα, κάηκε λέμε, κάηκε. Τι έγινε αυτός, ρε, κάηκε αυτός, φίλε. Γιατί κάηκε? Από το πολύ τρέξιμο ή από, την πολύ χρησιμοποίηση κλπ. Τον έκαψε. Τον έκαψε ο Λουτσέσκο αυτόν. Δεν παίζει, ρε φίλε, αυτός 70 μάτς στα 70. Δεν γίνεται. Το σκαρί του είναι τέτοιο που δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο παίχτης αντέχει για να τα βγάλει όλα. Και φυσικά το παιδί κλάταρε. Είχε και ένα πρόβλημα με το ισχύο, έβαζε ενέσεις, έβαζε αυτά. Δηλαδή, πέρα από το ότι κάποιοι μπορεί να λένε, ελά μωρέ, ποιος μείνει, ο Τεμπέλης. Δεν Τεμπέλης, λάθος κάνετε, παιδιά. Το παιδί προσπάθησε. Ήταν από τους καλύτερους παίχτες του ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο. Δεν αμφισβητείτε αυτό. Όποιος ξέρει μπάλα, βλέπει. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του αυτός, αλλά και όλη η ομάδα. Και δεν μας εξήγησες ποτέ, κύριε Λουτσέσκου, που πήρες τα 4 εκατομμύρια ευρώ, να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τα 3, να πάρει τα 4. Να μην πω τίποτα τώρα. Από τις κελεμπίες. Δεν εξήγησες ποτέ γιατί ο ΠΑΟΚ κλάταρε 2,5 μήνες πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Έχεις υποχρέωση να εξηγήσεις, κύριε Λουτσέσκου, προπονητή των 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΠΑΟΚ. Γιατί κλάταρε όλος ο ΠΑΟΚ και δεν πήρε τίποτα. Και ήθελες και να μείνεις. Αυτή είναι η διαφορά, παιδιά. Κάποιοι φελοί μπορεί να κάνουν τους έξυπνους και να λένε συνέχεια ο Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου. Ποιος Λουτσέσκου? Okay. Ήταν ένας καλός προπονητής, τον οποίο προπονητή τον έκανε ο ΠΑΟΚ. Στην Ξάνθη ήτανε. Στην Ξάνθη ήτανε. Μην τρελαθούμε τελείως. Δεν τον πήρες από την Μπαρτσελώνα. Και τον έκανες προπονητή. Γιατί η μεγαλύτερη ομάδα που προπόνησε είναι ο ΠΑΟΚ. Μην βλέπετε αυτούς εδώ τους κελεμπίες που πάει τώρα. Εκεί το ποδόσφαιρο που παίζουν είναι σαν να παίζει Αχιλλέας Τριανδρίας ΠΑΟΚ κουφαλίων. Τέτοιο ποδόσφαιρο παίζουν κάτω. Πάτε να δείτε τι γίνεται. Να γελάς και να κλαις. Άμα ο ένας με την κελεμπία έχει πιο πολλά λεφτά, κερδίζει. Αγοράζει διαιτητές, αγοράζει το ένα, αγοράζει. Τι, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Πάρε Ρονάλντο αυτά τα λεφτά, αλλά κάτω, με άλλο στυλ βεβαίως κλπ. Εκεί είναι άλλο επίπεδο. Και πήγε η ομάδα αυτή να πάρει τώρα τον Λουτσέσκο, οκ. Okay, γιατί ο Άραβας αυτός που έχει καμιά 5-6 πετρελοπηγές μπορούσε να χάσει, ας πούμε, 30, 40, 50 εκατομμύρια το χρόνο. Σαν να πω σε εσάς, εγώ σε εσάς να δώσω ένα 5 ευρώ, ρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Όσοι δεν την καταλαβαίνετε, δεν με νοιάζει κιόλας. Εγώ την αλήθεια λέω, αυτό που σκέφτομαι λέω και αυτό που ζω καθημερινά λέω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με μαύρη φανέλα σήμερα, όπως πληροφορηθήκαμε. Επίσης, να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει όσον αφορά στο θέμα των μεταγραφών των υπολείπων εκτός του Γιαννούλη, για τον οποίο σας μίλησα τώρα. Ο Γιαννούλης είναι ένας παίχτης τον οποίο θα τον ήθελαν όλοι, αλλά θέλουν και ένα χαφ οπωσδήποτε, θέλουν και έναν στην επίθεση center for, αλλά αυτά δεν είναι για σήμερα. Σήμερα είναι ότι πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Αυτό είναι το βασικότερο όλων. Να κερδίσει για να δημιουργήσει προϋποθέσεις πρόκρισης στη ρεβάνς, η οποία θα γίνει στην Τούμπα. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά τις 5.30, όπως είπαμε. Μετά τις 5.30 θα τα δούμε όλα αυτά, το τι ακριβώς γίνεται. Πάμε λίγο σε μια σκούπα των θεμάτων και των άλλων.

Στην Ιταλία, στην Ιταλία βρίσκεται ήδη σήμερα και πριν από λίγο ο Μπασίρου στην προετοιμασία του Άρη. Ο Μπασίρου στην προετοιμασία του Άρη κανονικά και με τον νόμο είναι εκεί. Τόμ Ντέλε Μπασίρου ενσωματώθηκε στην ομάδα, αγκαλιάστηκε με τους παίκτες οι οποίοι τον υποδέχτηκαν εκεί στην προετοιμασία, και ο πρώτος που τον υποδέχτηκε ήταν ο Γκουγουλιάς, μετά με τους συμπαίκτες τους καινούριους, όλα τα πάντα. Τόμ Ντέλε Μπασίρου λοιπόν στον Άρη.

0: Λοιπόν, επίσης έχουμε την μεταγραφή του Γιούρισιτς. Υπάρχουν κάτι λεπτομεριούλες. Πιστεύω ότι ο Άρης θα τις ολοκληρώσει από ό,τι λένε οι άνθρωποι του. Και ο Άρης σήμερα ανακοίνωσε και την συμφωνία για τον 18χρονο Ταφσίρ Ουσμάν Διόπ. Ταφσίρ Ουσμάν Διόπ. Είναι κάτι αντίστοιχο με τον Διαντή που είχε πάρει. 18 ετών είναι αυτό το παιδί. Το deal, να πούμε ότι όπως λένε οι πληροφορίες, ο Άρης λέει ότι πλήρωσε 5 εκατομμύρια ευρώ για τον παίχτη αυτόν. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ λέω ότι λέει ο Άρης, έτσι. Θα πει κάποιος, δεν το πιστεύεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ότι έδωσε 5,5 εκατομμύρια ο Άρης, 5 εκατομμύρια για να πάρει ένα παιδί 18 ετών, τον Διόπ, από τη Σενεγάλη. Και να πω ότι έτσι λένε, αλλά όχι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Εντάξει, μου το στέλνει μήνυμα ο φίλος. Είναι το ποσό το οποίο τον κοστολογούν οι Σενεγαλές για να πουληθεί, ότι μπορεί να πιάσει τα ίδια λεφτά με τον Διαντή. Οκ, το αποσύρω αυτό που είπα. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα τον συνάδελφο. Εντάξει, δεν είναι. Λένε ότι μπορεί να πιάσει το ίδιο ποσό με τον Διαντή που έπιασε ο Διαντή κλπ. Εντάξει, οκ. Άρα εδώ μιλάμε για μια μεταγραφή που μπορεί να στήξει 20.000. Λέω τώρα εγώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια μεταγραφή, φτηνή μεταγραφή, ενός παίχτη πιτσιρικά, 1,88 ύψος, 73 κιλά. Γεννημένος το 2008, 18 ετών, 18 Ιανουαρίου του 2008 είναι γεννημένος. Είναι center for ο συγκεκριμένος, 1,88, έτσι, ψηλό παιδί, πολύ ψηλό παιδί. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι του μέλλοντος, 20.000 πραγματικά, όπως το είπα. Εντάξει, 20.000 είναι το μπόνους της μεταγραφής του και θα έχει και ένα μισθό αυτός κλπ. Είναι κάτι αντίστοιχη περίπτωση Διαντή, αλλά πιθανολογώ ότι ο Άρης πρέπει να πάρει παίχτες από εδώ και πέρα, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο έτσι ευχάριστα για τον προπονητή όταν στην προετοιμασία δεν έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του. Ο οποίος Άρης, βεβαίως, να πούμε ότι παίζει και τα πρώτα παιχνίδια, το πρώτο παιχνίδι την Κυριακή. Στον Ηρακλή, τέλος για Μπασινά και Αμανατίδη, από χτες οριστικοποιήθηκε και τώρα πλέον συνεχίζουν το οργανόγραμμα και φυσιολογικά ο Γιάννης Στάθης είναι κοντά στην ανάληψη κάποιου ρόλου στον Ηρακλή. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν στην ΑΕΛ και στην Καλαμάτα στα προηγούμενα χρόνια, ο Γιάννης Στάθης, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον κύριο Μονοβασιώτη και πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι αυτός ο αθλητικός διευθυντής, ο οποίος είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή. Τώρα πλέον, επειδή έφυγαν ο Μπασινάς με τον Αμανατίδη, υπάρχει μία ανακοίνωση και της ΠΑΕ ότι τους ευχαριστεί και λοιπά, καλή επιτυχία. Το παρασκήνιο της όλης ιστορίας λέει ότι ο Ματσάρη ήταν αυτός ο οποίος πάτησε πόδι ή τέλος πάντων εισηγήθηκε την λύση της συνεργασίας με Μπασινά και Αμανατίδη. Ο Ματσάρη, αυτός ήταν που είπε στον κύριο Μονεβασιώτη, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με τους συγκεκριμένους, έχω τους δικούς μου ανθρώπους, για τις μεταγραφές εγώ αποφασίζω τελευταίος. Αυτή είναι η συμφωνία του Μονεβασιώτη με τον Ματσάρη. Άρα λοιπόν αυτοί μου φέρνουν ό,τι να είναι, δεν μου φέραν τους παίχτες που θέλω. Και άρα θέλω να πάρω εγώ τους παίχτες που εγώ θέλω κλπ. Και ο Μονεβασιώτης κάλεσε και τους δύο, τους είπε ευχαριστώ πολύ που συνεργαστήκαμε και πήραν την αποζημίωσή τους και αποχωρούν από τον Ηρακλή. Ο Μπασινάς, άδοξα τελειώνει η συνεργασία των δύο. Μπασινάς και Αμανατίδης, τέλος από τον Ηρακλή. Έχει αλλάξει και από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, έχει αλλάξει και ο γιατρός του Ηρακλή. Έχει αλλάξει και ο γιατρός του Ηρακλή και φυσιοθεραπευτές και λοιπά. Πάνε να κάνουν κάποιες αλλαγές. Η αποχώρηση είναι επίσημη από χτες και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και για την συνέχεια για τον Ηρακλή. Λοιπόν, 4:30 μας χτυπάνε καμπανάκι από το κοντρόλ ο κύριος Γιαννόγλου. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με ΠΑΟΚ. Με ΠΑΟΚ από το τι θα γίνει σήμερα το βράδυ στην Πολωνία και θα πάρουμε άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει παίξει με την Δυνάμο Κιέβου. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκύπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6. Να πούμε ότι το μάτς αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Δυνάμο Κιέβου σαφέστατα προκαλεί το ενδιαφέρον όλων. Ο ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη ομάδα είχε ξαναπαίξει τη σεζόν 76-77. 76-77. Και τότε είχαν πάρει Ουκρανοί την πρόκριση, δύο νίκες. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής Ελλάδος τότε. Δύο νίκες, 2-0 εκτός και 4-0 εντός έδρας. Δηλαδή κερδίσανε 2-0 μέσα στην Τούμπα. Και 4-0 ήταν ομαδάρα τότε η Δυναμό Κιέβου. Ομαδάρα, μιλάμε, απίστευτη ομάδα. Με Κυπιάνιν πρέπει να ήταν κλπ. Αλλά νομίζω καλύτερα θα μας τα πει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε παίξει και στα δύο παιχνίδια, εκείνα τα δύο παιχνίδια. Ο Θέμης Καπουσούζης που είναι στην γραμμή 1, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα κύριε Καπουσούζη.
1: Καλησπέρα Νίκο και σένα και στους ακροατές σου.
0: Ωραία ομάδα τότε η Δυναμό Κιέβου. Παίξατε μαζί, αντίπαλοι. Για τι θυμάστε τώρα βέβαια από εκείνα τα μάτσα? Πάρω τώρα λίγο το που μας αρέσουν αυτές τις ιστορίες.
1: Το παιχνίδι εκείνο θυμάμαι Νίκο Παύλο που όπως είπες πήραμε το πρωτάθλημα. Είχαμε πολύ καλή ομάδα. Η Δυναμό Κιέβου τότε ήταν ενιαία Σοβιετική Ένωση και είχε από τους 11 οι 9 παίζαν στην Εθνική Ρωσία.
0: Ναι, σωστά.
1: Αν εξαιρέσουμε τον Πλαχίν που πήρε τη χρυσή μπάλα τότε και τον Μάρκερ εγώ και οι άλλοι 8 παίκτες, δηλαδή ήταν οι ποδοσφαιρόφιλοι του θυμούνται, ο Τρόσκιν, ο Πλαχίν, ο Μπούριακ, ο Κονκόφ, ο Κολότοφ, μιλάμε για παίκτες που τους βλέπαμε συνέχεια στην τηλεόραση. Εκεί μέσα παίξαμε αρχές Οκτωβρίου, είχε μείον 9,
0: έπαιξε
1: στο δεύτερο ημίχρονο και στα πρώτα 20 λεπτά ήταν 3-0 το σκορ υπέρ τη Δυναμό.
0: 3-0.
1: Στο ημίχρονο μπήκα μέσα γιατί κρύωνα. Και μου λέει ο Σάνκοβιτς εξεντήσω μικρέ και παίξε. Ήμουνα τότε 20 χρονών.
0: Στο 03 και μάλιστα έμαθα ότι γράφουν οι εφημερίδες ότι ήσταν και από τους καλύτερους παίκτες.
1: Ναι, έπαιξε πολύ
0: καλά. Στο δεύτερο.
1: Στο δεύτερο μήνυμα. Και μέσα στην Τούμπα είχα παίξει όλο τον αγώνα. Μέσα στην Τούμπα, παρόλο που είχαμε τον κόσμο, ήμασταν άτυχοι γιατί στο 0-0 έχασε ο Γιώργος Σουκούδας τον πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και μετά, εντάξει, η πρόκριση είχε χαθεί, αλλά θέλαμε την νίκη για το γόητρο. Ήταν το γήπεδο γεμάτο.
0: Νομίζω ότι δεν έχει παίξει, δεν είχαν παίξει ο Τερζανίδης και ο Αποστολής ήταν τραυματίες. Το θυμάσαι αυτό? Μπα.
1: Ναι, το θυμάμαι. Δεν είχαν παίξει.
0: Ο Τερζανίδης και ο Αποστολής δεν πρέπει να παίξαν. Τώρα κάτσε να μπω λίγο να βρω και το τι είχε γίνει τότε. Είχε κερδίσει και πέναλτι ο ΠΑΟΚ που το χάσε.
1: Ναι, στο 0-0 το χάσε ο Γιώργος Κούδας.
0: Ο Κούδας, ναι. Να κάτσε λίγο να δω. Πήγε να το εκτελέσει αρχικά ο Γκουερίνο, ναι. Αλλά με υπόδειξη του Πάγκου το ανέλαβε ο Κούδας. Έτσι έγινε,
1: ναι,
0: αυτό μάλλον.
1: Ναι, ήταν στα πάνω.
0: Στα ντουζένια του, ναι. Και μετά κορυφαίοι του Δικεφάλου Σαράβης, Κερμανίδης, Καπουσούζης, Ιωσιφίδης. Μάλιστα. Αυτό εδώ. Και χάθηκαν άλλες δύο ευκαιρίες, λέει, στο 57 κεφαλιά του Σαράβη και του Γκουερίνο στο 63. Και μπήκαν τα δύο γκολ της Δυνάμου τότε μετά κλπ.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα αποκλειστήκαμε γιατί η Δυναμού είχε φοβερή ομάδα. Τότε ήταν η Σοβιετική Ένωση και ήταν από τις καλύτερες ομάδες και παίζαν όλοι οι παίκτες στην Εθνική Ρωσίας.
0: Δεν μου λες, μες στην Τούμπα η σύνθεση ήταν Φούρτου, Λαγούναρης, Καπουσούζης, Ιωσιφίδης, Πέλιος, Δαμανάκης, Αναστασιάδης, Κερμανίδης, Γκουερίνο, Σαράφης, Κούδας.
1: Αν θυμάμαι καλά, δεν πρέπει να είχε.
0: Μήπως αυτό.
1: Ναι, ο Πέλιος δεν πρέπει να είχε παίξει.
0: Όχι, δεν έπαιξε. Δεν έχει. Μήπως ούτε στη ρεβάνς.
1: Ο Πέλιος εκεί τραυματίστηκε στο πρώτο μήχρονο, έπαιξε εγώ στη.
0: Στη θέση του.
1: Στη θέση του.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει. Στο δεύτερο παιχνίδι πρέπει να έπαιξε με τον Αρίστοτο Φουντουκίδη.
0: Α, με Φουντουκίδη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το 76. Τώρα έχουμε 2026. Πριν 50 χρόνια τέτοια εποχή, δηλαδή έπεσε αντίπαλος με την Δυναμό Κιέβου. Ωραία πράγματα.
1: Είναι ωραίες στιγμές όμως, γιατί ο ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή είχαμε πολύ καλή ομάδα. Εκτός του πήραμε το πρωτάθλημα, αποκλείσαμε τη Ζαγκλέμπια, το Βέιλε, την Ομόνια Κύπρου.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, κάναμε καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Εντάξει, αποκλειστήκαμε μια ομάδα η οποία ήταν τότε πολύ καλή.
0: Ναι. Εδώ λέει, περίμενε στο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Θέμη, έχει τον Μπέλιο μέσα και μπήκα στην UEFA τώρα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 0-2, Κολότοφ στο 73, Μπλαχίν στο 82 τα γκολ. Έχει Φουρτούλα, Γούναρης δεξιά, Ιωσιφίδης αριστερά, Καπουσούζης Πέλιος. Αναστασιάδης, Κερμανίδης, Σαράφης, Δαμανάκης, Κούδας, Κάπτεν και Γκουερίνο. Αυτή είναι η ενδεκάδα. Και αυτόν η ενδεκάδα είναι Ρουντάκοφ, τερματοφύλακα, Σκονκόφ, Ματβιένκο, Φωμένκο, Ρέσκο, Τρόσκιν, Μπούριακ, Σλόμποντιαν, Κολότοφ, που ήταν και αρχηγός, ο Μπερενόη και ο Μπλαχίν.
1: Ναι. Ήτανε...
0: Και ο Κουσνέτσοφ στον πάγκο.
1: Μπράβο. Ήταν πολύ καλή ομάδα. Θυμάμαι μια κουβέντα του Σαράφη που είπε μετά τον αγώνα ότι εμείς ήμασταν μηχανικοί και αυτοί ήταν ηλεκτρονικοί. Και έμεινε στην ιστορία.
0: Σταύρακας δεν υπήρχε.
1: Ναι, ήταν ο Σταύρος Αυθόρμητος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σε μια δεξίωση μετά τον αγώνα μας δώσαν και κάτι γραβάτες και κάτι αυτά.
0: Ναι.
1: Λέει, εμείς ήμασταν μηχανικοί και αυτοί ήταν ηλεκτρονικοί. Στο 20 λεπτό χάναμε 3-0.
0: Εκεί μέσα, ναι. Ήταν
1: ομάδα ήτανε...
0: 23/7 του 26 έγινε εκεί μέσα. Σήμερα πόσο έχουμε? 23/7 έχουμε. Άντε, άκου να δεις. Α, όχι, συγγνώμη, σήμερα θα παίξουν σήμερα, ρε.
1: Σήμερα.
0: Το 76.
1: Εκεί είχε γίνει το 76. Οκτώβριο, Νικόλα.
0: Οκτώβριο είχε γίνει, ναι.
1: Δηλαδή, ναι. Εμείς είχαμε, ας πούμε, καλό καιρό εκεί, εδώ και εκεί είχαμε μείον 9.
0: Ναι. Το 26 το σημερινό και μπερδεύτηκα.
1: Τρέμαμε από το κρύο.
0: Εκεί με κουβέρτες.
1: Ναι, με κουβέρτες. Σε όλα τα παιχνίδια έβγαινε στο μήχρονο και έκανα ζέσταμα, μήπως παίξω.
0: Ναι.
1: Και εκείνο το παιχνίδι μπήκα μέσα στα πολιτήρια με τον Στάνκοβιτς προπονητή.
0: Γιατί κρύωνες.
1: Γιατί κρύωνα και σε μια στιγμή του λέει ο Πέλιος δεν μπορεί να συνεχίσω. Είχε μια σκαριά από το γόνατο μέχρι τον αστράγαλο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει εμένα μικρέ, ξεντήσου.
0: Ετοιμάσου. Και τρελάθηκες.
1: Μπήκα μέσα χωρίς ζέσταμα.
0: Ναι.
1: Έπαιξα, εντάξει, πάγαμε ένα γκολ στο τέλος από μια τυχαία. Και θυμάμαι τότε το είχε το παιχνίδι η ΕΤΕΝΑ, δεν υπήρχαν τα κανάλια, τα σημερινά Αντένα και Μέγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Το αναμετέρευε ο Διακογιάννης και του λέει το Γιώργο, λέει ο μικρός έπαιξε πολύ καλά. Λέει ο μικρός είναι δικό μας παιδί, είναι από τα Τσικό.
0: Δεν
1: το ξεχάζω. Δηλαδή είχαν κάνει με το ΒΟΚ τότε λίγα παιχνίδια και μες στο Καραϊσκάκη και μες στον Άρη, Νικό.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα παιχνίδια έπαιζαν δεκάδα και στα μικρά τώρα, δεν θέλω να πω τις άλλες ομάδες που ήταν. Καθόμουν πάλι στον πάγκο. Ήμουνα 5,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ και στο τέλος πήγα στην Καστοριάδα Νικός 79 μέχρι το 80 το καλοκαίρι που πήραμε το κύπελλο λάθος στην Καστοριά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά επειδή έκανα 7 χρόνια στα μικρά του ΠΑΟΚ και φίβους και 5,5 χρόνια στην πρώτη ομάδα με την καλύτερη ομάδα, τον ΠΑΟΚ είναι μες στην καρδιά μου ΠΑΟΚ. Δηλαδή ό,τι έγινα και σαν παίκτη και σαν προπονητής, το χρωστάω στον ΠΑΟΚ, νιώθω περήφανος.
0: Ναι. Τώρα πάμε στα σημερινά φρέσκα κουλούρια. Σήμερα το βράδυ ο ΠΑΟΚ πάει σε πολωνικό έδαφος βέβαια. Πάει με άλλη ομάδα η Δυνάμο Κιέβου, άλλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι περιμένουμε από αυτό το παιχνίδι?
1: Να πω, στο σημερινό παιχνίδι, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινάει από το 0 μια καινούργια ομάδα. Από τη μια είναι καλό γιατί έχουμε καινούργιο προπονητή. Κάναμε κάποιες μεταγραφές, θα μπουν. Και τα δικά μας τα παιδιά που είναι από τις ακαδημίες, ο Χατσίδης και ο Μύθλο, που διαβάζω πρέπει να παίξουν. Απ' τη μια είναι καλό, απ' την άλλη όμως η ομάδα δεν είναι μονταρισμένη ακόμα. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, θέλει μεγάλη προσοχή. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τη Δυναμό Κιέβου. Είναι από τα πρώτα της παιχνίδια. Δηλαδή φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι πολύ προσεκτικός, να μην φάει γκολ σήμερα. Έστω και το 0-0 είναι για μένα ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί μετά τους έχουμε μέσα στην Τούμπα με τον κόσμο πιστεύω πάω να αποκριθούμε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί η ομάδα είναι ανέτοιμη. Αυτό ναι, όμως είναι και για τη Δυναμό ανέτοιμη. Δηλαδή και για τις δύο ομάδες είναι ακόμα θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν θέλει να ανοιχτεί, να πάρει το παιχνίδι από την αρχή. Το παιχνίδι θα έρθει από μόνο του, ανάλογα και βλέποντας.
0: Ναι. Αυτό βέβαια το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι. Αυτό είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό και το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έχει μια δυσκολία όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή θα βγει μια δυσκολία σίγουρα. Είναι πρώτο μάτς, το περιμένουμε. Αυτοί έχουν και αυτοί πολλά προβλήματα. Κάποιοι παίχτες βασικοί τους κλπ. Δεν θα παίξουν, δεν θα κάνουν κλπ. Αλλά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι, όπως τουλάχιστον λέει και ο προπονητής, θα έχει κάποιους παίχτες σε ένα κορμό. Τον περσινό. Δηλαδή, για να σου καταλάβει τώρα, ποιο είναι ο περσινό κορμό.
1: Ναι,
0: τερματοφύλακα ή ο Τσιφτσή ή ο Παυλένκα, πιθανότητα ο Παυλένκα, δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σέντερ μπακ θα είναι ο Μιχαηλίδης, ένα από του δύο σίγουρα. Ναι. Δεξιά-αριστερά, πιθανότητα θα είναι ο Κένι και ο Μπάμπα. Ακόμα λείπει ένα στόπερ λοιπόν εδώ. Στα χαφ θα είναι ο Ζαφίρης με τον Καμαρά. Περσινή. Μπροστά θα είναι ο Κωνσταντέλιας, δεξιά θα είναι ο Ζίβκοβιτς, αριστερά θα είναι μάλλον ο Τάισον και κορυφή ο Γερεμέγεφ. Άρα περσινή ομάδα είναι δηλαδή. Δεν έχουν δηλαδή. Άντε να είναι μια προσθήκη το στόπερ που θα είναι ο Ελιστόντο φυσιολογικά. Μια προσθήκη μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο Εξτρέμ μπορεί να είναι ο Τάχα Άλλη αντί του Τάισον.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχει δηλαδή διαφορές. Εκτός αν ο Κένι, αν ισχύει αυτό που λένε, γιατί ο ΠΑΟΚ λίγο δεν το έχει ανακοινώσει επισήμως, ότι ο Κένι είχε 10 χτες και καλέσανε σπευσμένα τον Λίρατζι επάνω, πήγε στην Πολωνία. Αν ο Κένι έχει πρόβλημα και παίξει ο Λίρατζι, οκ. Okay. Αλλά κατά τα άλλα, σου είπα όμως 8 παίχτες, νομίζω 9 που είναι περσινοί. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα είμαι κουμπωμένος γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει ο ένας ο διπλανός μου κλπ. Έτσι νομίζω, έτσι. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνεις λάθος. Απλώς επειδή είναι το πρώτο επίσημο σοβαρό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι μια μονταρισμένη ομάδα να πω έτσι. Θα μπουν δυο καινούργοι μέσα στην ομάδα, όπως είπε στο center back ή ο Αλή μπροστά, αλλά δεν είναι ακόμα σε φόρμα οι παίκτες για να δώσουν το, να προσφέρουν το 100%. Δηλαδή θα είναι η ομάδα σε ένα στάδιο προσαρμογής.
0: Δεν είναι 100%, δηλαδή δεν έχουν ας πούμε 8 παιχνίδια 10 στα πόδια τους για να πεις ότι...
1: Αυτοί οι παίκτες είναι όλοι καλοί γιατί παίζουν και πέρσι.
0: Αυτό είπα.
1: Ειδικά ο Ζίφκοβιτς, τα δικά μας τα παιδιά που τα ξέραμε πέρσι και ο Μιχαηλίδης.
0: Ακόμη κοίταξε, υπάρχει μια...
1: Και ο Μπάμπα.
0: Υπάρχει μια εντύπωση λέω γιατί δεν είμαστε στο μυαλό του προπονητή, ότι από τη στιγμή που πέρσι ο Μπάμπα με τον Τάισον ήταν δίδυμο αριστερά, δεν θα το σπάσει αυτό να βάλει τον Μπάμπα με τον Τάχα Άλλη. Θα παίξει με τον Τάισον γιατί αυτοί μεταξύ τους έχουν άριστη επικοινωνία. 3 χρόνια μαζί παίζουν.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση σκέψης, επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω τι θα παρατάξει ο προπονητής. Είναι πρώτη φορά, δεν μπορούμε να τον ψυχολογήσουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι βλέπει αυτός. Εγώ γνωρίζω ότι έχει μιλήσει με τον Κωνσταντέλια και του έχει πει ότι θεωρεί ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο ηγέτης του ΠΑΟ και, και στους παίχτες λέει την μπάλα στον Τέλια, την μπάλα στον Τέλια. Δηλαδή αλλάζει λίγο το σκεπτικό ότι ποιος κάνει το παιχνίδι, δεν το κάνει ο Μεϊτέ ή ο Καμαρά από πίσω ή ο, ξέρω εγώ, ο Ζαφίρης, το κάνει ο Κωνσταντέλιας το παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και νομίζω σωστό δεν είναι αυτό.
1: Είναι σωστό γιατί Νίκο, τον Κωνσταντέλια τον είδαμε και τον ξέρουμε. Είναι ο παίκτης ο οποίος δεν είναι προβλέψιμος.
0: Ναι, έχει την έκπληξη. Έχει την έκπληξη.
1: Έχει, ναι. Κάνει ενέργειες που οι άλλοι παίκτες για μένα δεν μπορούν να τις κάνουν. Την μπάλα την κολλάει, κάνει και ατομικές προσπάθειες. Και αν το παιδί αυτό λίγο το δώσουν περισσότερο αρμοδιότητες, ο προπονητής ιδίως,
0: ναι.
1: Εκεί θα ξεδιπλώσει τις αρετές του Κωνσταντέλιας που ο κόσμος θα τρίβει τα μάτια του. Ακόμα εγώ πιστεύω ο Κωνσταντέλιας δεν έπιασε το ζενίθ της απόδοσης του. Γιατί φταίνε και ο περίγυρος, μια εθνική ομάδα, με τα σπασίματα αυτά που τον κάνανε. Λίγο στον ΠΑΟΚ που τον έβγαζε ο Λουτσέσκο αλλαγές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν ακόμα υποδοκιμή να πω έτσι. Ενώ ένας παίκτης στην ηλικία που είναι, στο εξωτερικό βλέπουμε τώρα, είδαμε δύο παίκτες του center back της Ισπανίας 19 χρονών και λέω αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια έπαιζε το center back 19 χρονών.
0: Πω.
1: Είναι, άμα τον πεις ένα θα σου πει ρε φίλε μήπως βλέπεις άλλο παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ είναι 23, ο Κωνσταντέλιος πάει στα 24 και λέμε είναι μικρός.
0: Τι
1: για όνομα του Θεού. Πρέπει να δώσουν το παιδί αυτό, ήδη ενδιαφερθήκαν ομάδες από το εξωτερικό, αλλά δεν είναι, για μένα να μην φύγει από τον ΠΑΟΚ, αλλά να βλέπει ο κόσμος το θέμα που θέλει από τον Κωνσταντέλια. Γιατί μπορεί.
0: Ο Κωνσταντέλιας νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω η άποψή μου είναι αυτή, αλλά αν θέλω και τη δική σου, εκτιμάται σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν θα πω ότι είναι ο Χατζηπαναγής ή ο Κούδας ή ο Κούης που όπου πήγε να τους χειροκροτούσαν λόγω και χαρακτήρα κλπ. Γιατί είναι και καλά παιδιά και είναι και καλοί χαρακτήρες και άψογοι και πολύ καλοί παίχτες. Αλλά θα πω ότι ο Κωνσταντέλιας πάει στο Καραϊσκάκι, χειροκροτείται. Πάει στη Λεωφόρο, χειροκροτείται. Πάει στη Φιλαδέλφια, χειροκροτείται. Πάει στο Χαριλάου, μπορεί κάποιοι να το βρίζουν, κάποιοι όμως το χειροκροτούν. Υποεκτιμούν, ας πούμε, κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια εκτίμηση στο πρόσωπο του Κωνσταντελιάρα. Ο ΠΑΟΚ ίσως πρέπει να κινηθεί πάνω σε αυτό, να είναι ο πυλώνας της ομάδας.
1: Νίκο, να πω μια φάση μόνο, μέσα του Χαριλάου που πήραμε το πρωτάθλημα το 23.
0: Ναι.
1: Στο ένα το γκολ έρχεται η μπάλα και αντί να τη σταματήσει και να κάνει τρίπλα, την παίρνει με το τακουνάκι, το δεξί μπακ του Άρη τον άφησε 10 μέτρα πίσω. και έκανε το 1-2 και βάλαμε τον κόλπο.
0: Ναι, το θυμάμαι. Καταπληκτική ενέργεια. Καταπληκτική ενέργεια.
1: Ξέρουν πολύ μπάλα, ξέρουν. Και ιδίως.
0: Μα τα κάνει ο Γιαμάλ αυτά και τα παίζουν συνέχεια.
1: Ο κόσμος ξέρει μπάλα, αλλά δεν θέλει μόνο μπάλα, θέλει και λίγο θέαμα. Το θέαμα του προσφέρει ο Κωνσταντέλιας.
0: Και να σου πω και κάτι τώρα μεταξύ μας. Ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟ, γιατί παίζουν ρόλο όλα. Όλα παίζουν ρόλο. Δεν μπορεί να φοράει το 65.
1: Σωστά.
0: Για μένα πρέπει να πάρει το 10.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το οποίο το έχει ο Πέλκας, οκ. Okay, εντάξει, ναι, έμπειρος και άλλα. Αλλά Δημήτρη.
1: Ο Πέλκας, άλλη ποιότητα από Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ρε, Δημήτρη, τελειώνει και η καριέρα σου τώρα. Να πούμε, άλλος 23 χρονών. Δώστε το εκεί πέρα, τελειώνουμε. Δηλαδή, το νούμερο το 10, κανονικά πρέπει να το είχε ραμμένο στην πλάτη εγώ, όπως το είχε ο Κούδας, έτσι πρέπει να το είχε ο Κωνσταντέλιας. Δεν το συζητάμε τώρα. Και κάποιος θα πει, παίζει ρόλο το νούμερο. Ναι, ρε, παίζει ρόλο το νούμερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Οι φανέλες που πουλούνται περισσότερο είναι το 65. Κωνσταντέλιας 65. Δηλαδή, τι 65. Το 10. Πάρ το 10 να τελειώνουμε και θα ξεσκίσουν οι φανέλες μετά. Είναι σίγουρο, γιατί και ο Πιτσιρικάς το παίρνει. Θέλει να λέει Κωνσταντέλιας, αλλά το 10 από πίσω. Μια χαρά είναι. Και το για τον Πιτσιρ. Έτσι δεν είναι. Ψυχολογικό είναι. Ψυχολογικό. Αλλά ναι. Μετράνε όλα.
1: Να πω κάτι, Νίκο. Εγώ, επειδή έπαιζε σέντερ μπακ, έπαιζε πολύ δυνατά.
0: Ναι.
1: Και σε μια προπόνηση. Με το που πάω να πέσω, βλέπω μπροστά μου τον Γιώργο τον Κούδα και σταμάτησα. Ο Γιώργος το κατάλαβε και την έδωσε την μπάλα μία έτσι να φύγει από τα πόδια του. Μετά που έγινα και εγώ βετεράνος και ήταν ο Γιώργος πρόεδρος,
0: ναι.
1: Του λέω Γιώργο, λέω έτσι και έτσι, υπάρχει λέω εκείνη, οποιοσδήποτε άλλος να ήταν, θα τον έκοβα στα δύο. Γελάει, με αγκαλιάζει. Μόλις σε είδες εσένα, λέω, κοπήκαν τα πόδια μου. Και γέλασε ο Γιώργος και με αγκάλιασε. Αυτό τι σημαίνει ότι.
0: Σεβασμός.
1: Σεβασμός, ναι. Υπάρχει ένας σεβασμός που βλέπεις ότι αυτός ο παίκτης έχει ποιότητα επάνω του. Όπως είναι ο Μέση σήμερα ή ο... Είναι οι παίκτες οι οποίοι και να τους χτυπήσεις είναι... Θα φας μια κίτρινη κάρτα, θα ξεφτυλιστείς. Δεν πρέπει να τους χτυπάς. Όπως είπε ο Κωνσταντέλιας όλα τα γήπεδα της Ελλάδος...
0: Χειροκροτείται.
1: Χειροκροτείται.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Είναι ένας καθαρός παίκτης, ποιοτικός παίκτης και από την άλλη προσφέρει θέαμα που ο κόσμος αυτό θέλει να βλέπει.
0: Ναι.
1: Στα γήπεδα θέλει να βλέπει και λίγο θέαμα.
0: Μα χαίρεται την μπάλα, χαίρεται το φαίνεται.
1: Όπως ήταν παλιά ο Χατζηπαναγής, ο Κούδας, όλοι παίζαμε, τρέχαμε, αυτοί κάναν το κάτι παραπάνω.
0: Ναι, σωστό. Και επίσης το πιο ωραίο, ξέρεις ποιο είναι αυτό που θα στο ρωτήσω και εσένα, γιατί εσύ έτυχες, ήταν τύχη να είσαι συμπαίκτης με τον Κούδα, τον Σαράφη και όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες. Αλλά ο Γιώργος, πιστεύω ο Κούδας, ότι και στις προπονήσεις πρέπει να έκανε όργια. Δηλαδή, όταν είχε κέφια στην προπόνηση, πρέπει να ήταν άπιαστος φυσιολογικά, έτσι.
1: Έβρισκε τον Παρίδη, θυμάμαι, Νίκο, από την άμυνα.
0: Τον Παρίδη.
1: Τον Παρίδη, την ώρα που ξεκινούσε από το κέντρο Παρίδης, τον έκανε τέτοια πάσα που του δίνε μπροστά στα 20 ή στα 30 μέτρα.
0: Πάρ το βάλτο.
1: Την έβρισκε στην πάρτο βάλτο, στην πορεία του. Υπολόγιζε δηλαδή και με ταχύτητα ότι σε κλάσματα αυτού θα είναι μπροστά. Ποτέ δεν πήγαινε μπάλα πίσω από την έδρα μπροστά του.
0: Το έλεγε ο Παρίδης αυτό. Πάντα το έλεγε όταν όσο ζούσε και τον έβγαζα και στα ραδιόφωνα τότε κλπ. Και μάλιστα μου είπε ότι όταν τα έκανα αυτά στην αρχή, ο Κούδας έλεγε: Έλα, ρε Γιώργο, να σου πω. Έχεις και μάτια πίσω στην πλάτη και βλέπεις τι κάνω. Δηλαδή έλεγε κάτι τέτοια ο Παρίδης. Ωραία. Αυτά.
1: Φανταστικές πάσες. Ναι. Έκανε και αυτά τα σόλο όταν έπαιρνε την μπάλα, δηλαδή.
0: Ελάφι.
1: Με τη μέση του έσπανε δεξιά αριστερά. Αλλά είχε και ένα πόδι ποβερό που έβγαζε το συμπαίκτη εκεί στην κατάλληλη στιγμή και την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Και έβαζε και γκολ. Που για δεκάρι, ας πούμε, να βάλει και γκολ και όλα είναι τότε, σε άλλη εποχή ο Κούδας.
1: Καλά το είπες, Νίκο. Τότε ο ΠΑΟΚ πιο πολλά γκολ βάζανε τα παιδιά που παίζανε στο κέντρο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ο Σαράφης δεν ήταν σεντερφόρο, ο Κούδας δεν ήταν σεντερφόρο.
0: Πρώτο σκόρερ ο Σαράφης.
1: Ναι, πρώτο σκόρερ ήταν. Πήγαιναν από πίσω και βάζανε γκολ στην
0: Γκράου, ναι. Και επίσης με ας πούμε σεντερφόρ τον Κωστίκο και ο Κούλης έχει παίξει σεντερφόρ, Αποστολίδης. Δηλαδή με σεντερφόρ, καλά σεντερφόρ, όχι. Ναι,
1: Γκουερίνο έπαιξε. Γκουερίνο. Πολύ καλός.
0: Γκουερίνο, βέβαια. Με καλά σεντερφόρ μιλάμε.
1: Ναι, με καλά σεντερφόρ και βγαίνανε.
0: Και βγαίναν τα χαφ.
1: Περισσότερα από τα σεντερφόρ.
0: Ναι, βγαίναν τα χαφ πρώτη σκόρερ. Ωραία.
1: Έτσι.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Πρώτο μάτς σήμερα λοιπόν, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Δεύτερο μάτς στην άλλη.
1: Είναι μια αγωνία, Νίκο, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Μόνο γι' αυτό.
1: Μόνο γι' αυτό. Αλλά πάλι εγώ λέω ότι πρέπει να φέρουμε να κρατήσουμε στην άμυνα το 0 σήμερα. Ας μην βάλουμε γκολ, λέω εγώ. Αρχίζει μέσα στην τούμπα, μετά είναι το παιχνίδι στο χέρι μας.
0: Ναι. Δηλαδή λες ακόμα.
1: Δηλαδή την άμυνα, μην χάσουμε με ένα σκόριο μεγάλο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Δηλαδή θα είσαι ευχαριστημένος και, με, και με 0-0 θα είσαι ευχαριστημένος.
1: Βεβαίως. Πάρα πολύ, γιατί τους έχουμε μέσα στην Τούμπα και λέω η πρόκληση θα είναι δικιά μας.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θέμη Καπουσούς για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Γεια, γεια. Focus 103,6.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε και οδηγίες για τους εκδρομείς που ταξίδεψαν στην Πολωνία και λέει ότι θα διεξάγονται, θα πρέπει να προσέξουν. Απαγορεύεται η προσέγγιση στο γήπεδο στους φιλάθλους που δεν έχουν στην κατοχή τους εισιτήριο, επειδή πολλοί μας ακούνε και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο και μπορεί να είναι και στην Πολωνία και να μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Τους χαιρετισμούς μας και παίρνω κάτι μηνυματάκι από ό,τι είδα. Οι θύρες του γηπέδου. Α, θα διεξάγονται αυστηρή έλεγχη λοιπόν, έτσι. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν 17 και 30 τοπική ώρα, άρα 6,5 ώρα Ελλάδος. Έξω από τη θύρα των φιλοξενούμενων θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης. Άκου να δεις τώρα, οι Πολωνοί δίνουν τη δυνατότητα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που θα πάνε εκεί να παρκάρουν έξω από τη θύρα των φιλοξενούμενων. Στα κηλικεία του γηπέδου πωλείται μπύρα με αλκοόλ, ενώ δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στην κερκίδα. Απαγορεύονται αυστηρά τα πυροτεχνήματα, τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα. Η χρήση τους οδηγεί σε συλλήψεις. Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Εδώ τώρα να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και το μάτς του Παναθηναϊκού στις 9 η ώρα με την Πάξη. Από εκεί πέρα να πω ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει 2 εβδομάδες για την δική του ευρωπαϊκή πρεμιέρα με αντίπαλο την Αϊμέγγεν. Η ΑΕΚ επίσης. Να πω ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και η Ελλάδα πρέπει να έχει και δικαιολογημένες προσδοκίες φέτος και προϋποθέσεις για να ανέβει και πάλι στο top 10, στο top 10, μετά από 15 περιόδους και τη σεζόν 2011-2012. Από το 2011-2012 έχουμε να βρεθούμε στη θέση 10 και αυτό το κερδίσαμε γιατί το 2004 το 4 πήραμε το Euro, το 6 πήγαμε παγκόσμιο, το 8 στο Euro, δηλαδή γι' αυτό διατηρήσαμε αυτή την σειρά ήμασταν στην πρώτη δεκάδα. Τώρα λοιπόν να πούμε ότι οι επιδόσεις τις οποίες είχαμε πέρσι ήταν πάρα πολύ καλές. Είχαμε 22 νίκες οι ελληνικές ομάδες, 21 ισοπαλίες και 17 ήττες. Μαζέψαμε 71.000 βαθμούς. Ο συντελεστής είναι 14.200, είναι ο μεγαλύτερος που έχουμε πάρει ποτέ. 14.200. Αυτό σημαίνει ότι για φέτος οι 4 παραδοσιακοί εκπρόσωποι της Ελλάδας έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν πάρα πολύ την Ελλάδα ψηλά. Η ΑΕΚ 17.500, ο Ολυμπιακός 15.750, ο Παναθηναϊκός 13.250, ο ΠΑΟΚ 11.000 πόντους. Αυτό είχε γίνει τότε την περίοδο, την πρώτη περίοδο όπως τουλάχιστον το βλέπουμε, και τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα τα επόμενα χρόνια οι ομάδες μας να έχουμε τις δυνατότητες να χτυπήσουμε τις θέσεις πιο κάτω από το, λίγο πιο κάτω από το ευρωπαϊκό Big Five που είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία και από την Πορτογαλία ενδεχομένως. Δηλαδή πάμε στο 7, στο 8, στο 9. Πιστεύω ότι φέτος με την πορεία που θα κάνουν και ο ΠΑΟΚ που ξεκινάει σήμερα και ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει σήμερα, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ μπορούμε να πάμε στη δεκάδα. Σημαίνει ότι ο πρωταθλητής πάει απευθείας σε League Phase και σημαίνει ότι βγάζουμε ενδεχομένως, αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, βγάζουμε 3 ομάδες στο Europa League. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή μπορεί να βγάλουμε και 6η ομάδα ίσως. Παίζεται αυτό. Μπορεί να βγάλουμε και 6η ομάδα με βάση τη βαθμολογία. Δηλαδή να βγαίνουν 6 ομάδες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Εδώ είμαστε. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή της Γαλάτιστας στο Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 σε αγροτική έκταση και σύμφωνα με πληροφορίες και οι καλαμιές και ξερά χόρτα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα επιχειρούν 33 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, ενώ παράλληλα ρήψεις από αέρος κάνουν 2 ελικόπτερα και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Οι φλόγες για την ώρα δεν απειλούν σπίτια ή υποδομές.

εσύ να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.